0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ραδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμισης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς...

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμενη News.

χρόνια σε μια συναυλία σε ένα αυτή εδώ. Είχε έρθει ένα κορίτσι τότε 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και μας είχε φέρει ένα χαρτάκι σε μια εφημερίδα που έλεγε: ακόμα δεν κατάλαβα γιατί η θανατική ειδονή μου χάριζε το κάθε σου φιλί, και ακόμα περισσότερο γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου με θετικές προοπτικές προχώρησε και ο οίκος Scope Ratings, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους 5 μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, και πρόσθεσε πως οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, χαιρέτησε τη συμφωνία, διαβεβαίωνοντας πως θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, επισημαίνει Φρεντέριξεν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και έως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου προκειμένου το αργότερο την 1η Ιανουαρίου του 2027 να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 1984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 84 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», σας καλωσορίζω στη νέα σεζόν της εκπομπής ζωντανά από το στούντιο του 84, μετά την περιπέτεια που πέρασε ο σταθμός και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των στούντιο ηχογράφησης. Θα είμαι εδώ λοιπόν κάθε Σάββατο 7 με 8 το πρωί, δημιουργώντας ελπίζω μια όμορφη ατμόσφαιρα για τους φίλους και τις φίλες της κλασικής μουσικής. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με Φεντερίκο Μομπού, Σεκρέτο, από τη σουίτα Impressiones Intimas και τη μεγάλη Αλίσια Ντελαρόχα στο πιάνο. Και θα συνεχίσουμε χωρίς διακοπή με Ρουίτσι Σακαμότο και το Αμόρε.

Συνεχίζουμε με τον Άγγλο συνθέτη Βον Williams, αγαπημένο συνθέτη της εκπομπής, και τη ρομάντζα από την Πέμπτη Συμφωνία. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeli.
4: Που είναι μέσα στα πράγματα και ιδιαίτερα εκεί στα οικονομικά. Τι λέει ο Πυριακάκης με όλα αυτά, με όλες τις αυξήσεις, με όλα εκείνα, θα δοθεί το κάτι της παραπάνω ή όχι?
5: Πριν σας πω για τις αυξήσεις και για την τσέπη που καταλαβαίνω και δεν το υπόλοιπο.
4: Πονάει ο κόσμος.
5: Είναι σημαντικό για τον κόσμο. Πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία που ανακοινώθηκε χθες.
4: Για να το ακούσουμε.
5: Και είναι η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον Οικοσκόουπ, όπου μας αναβάθμισε, αλλά και από τον Νίκο Μούντις, ο οποίος διατήρησε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να μην λέει τίποτα στον κόσμο που μας ακούει, αλλά πρακτικά το να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία από τους οίκους πιστολιτικής αξιολόγησης
4: σημαίνει κάτι.
5: Είναι ένα εξαιρετικά θετικό νέο, καθότι συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, επικυρώνουν αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης ότι η χώρα μας κινείται σε σωστό δρόμο οικονομικό. Δεύτερον, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κλείνουμε το μάτι σε επενδύσεις στο μέλλον και να είναι ευκολότερο για έναν ξένον επενδυτή να έρθει και με μεγαλύτερη ασφάλεια να επενδύσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Και το τρίτο, όταν ξαναβγούμε στις αγορές για να δανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερους όρους, άρα με λιγότερους τόκους, άρα με καλύτερες προοπτικές για την τσέπη μας. Γιατί στο τέλος ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τα δάνεια, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος. Το γεγονός δηλαδή τώρα ότι ήρθαν δύο οίκοι και μας έκριναν ότι μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα και φθηνότερα στο μέλλον, σημαίνει ότι και στην τσέπη του πολίτη αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Ναι. Όπως έχει ήδη φανεί τα τελευταία χρόνια.
4: Ωραία. Για να φανεί όμως και κάτι παραπάνω, το 400 θα το πάρουν όλοι ή όχι?
5: Πάμε λοιπόν τώρα στα επιμέρους.
4: Έτσι. Πάμε σε αυτό εικόνα. Γιατί αυτό καίει το λαό.
5: Πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ένα πακέτο 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου 15 μέρες. Ξεκινάει αυτό το πακέτο να πληρώνεται σταδιακά μέχρι και το τέλος του επόμενου χρόνου. Οι πρώτοι που θα δουν αυτές τις αυξήσεις.
4: Το τέλος του 2027, λέμε.
5: Το τέλος του 2027, και θα σας πω ποιοι ήταν αυτοί που θα δουν στο τέλος του 2027.
4: Ναι. Δεν είναι όμοιρε κάπως μακριά αυτό? Όχι.
5: Κοιτάξτε, είναι χρήματα τα οποία κατά πλειονότητα θα πληρωθούν το 2027.
4: Ναι.
5: Στο τέλος του 2027 θα πληρωθούν μόνο όσοι θα λάβουν το επίδομα Χριστουγέννων, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της τάξης των 500 ευρώ, το οποίο δεν μπορούσε να δοθεί από αυτά τα Χριστούγεννα, γιατί θέλαμε να δώσουμε χρήματα στους συνταξιούχους αυτά τα Χριστούγεννα.
4: Ναι.
5: Να ξεκινήσουμε δηλαδή τις πληρωμές από τους συνταξιούχους. Επομένως, εκεί τέλος Νοεμβρίου, πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, συνταξιούχοι χειρίας από 60 έτη και άνω, συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικίας, θα δουν 400 ευρώ καθαρά, αφορολόγητα, ακατάσχετα στους λογαριασμούς τους. Μια καθαρή δηλαδή εθνική σύνταξη.
4: Σωστά. Ένα λεπτό. Εδώ όμως έχω μια ένσταση, όχι δική μου, από συνταξιούχους που είναι κάτω των 65. Αυτή.
5: Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 62 και 65 ετών.
4: Μάλιστα μου είπαν, πες του κάτι να κάνει ο Πρωθυπουργός. Τι να πω εγώ τώρα, να πω, πάρω τον Κυριάκο, τι να του πω? Κάνε κάτι.
5: Ναι, οι οποίοι συνταξιούχοι αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε συνταξιούχους κύριας ασφάλισης,
4: ναι.
5: Όχι και πλήρους και όχι συνταξιούχους κυρίας ή αναπηρίας, καθότι αυτοί σας είπα ότι εξαιρούνται, ούτως ή άλλως θα πάρουν τα 400 ευρώ. Αυτοί λοιπόν είναι περίπου 200 με 250 χιλιάδες από ό,τι υπολογίζω. Δεν θα το λάβουν αυτό το ποσό για δύο λόγους.
4: Για ποιο λόγο?
5: Ο πρώτος είναι δημοσιονομικός, το βασικό είναι αυτό, ότι είναι δημοσιονομικός. Από τη στιγμή που έχει συγκεκριμένα χρήματα, προτεραιοποιείς τις ανάγκες και δίνεις τα χρήματα αυτά σε εκείνους που πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
4: Δηλαδή οι 65 και κάτω δεν έχουν ανάγκη.
5: Θα σας πω αμέσως. Έχουμε υπολογίσει το Υπουργείο Εργασίας και εμείς ότι ένα μεγάλο πλήθος αυτών των ανθρώπων που είναι μεταξύ 62 και 65 έχουν παράλληλη εργασία, που σημαίνει ότι έχουν ένα επιπλέον εισόδημα.
4: Α, ότι εργάζονται αυτοί, ναι.
5: Και δεύτερον, που είναι σημαντικό, ένα μεγάλο κομμάτι επίσης αυτών των συνταξιούχων έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Επομένως, αν η πολιτεία, πώς σκέφτεται ο νομοθέτης, εγώ σας λέω τώρα, έτσι, δεν είναι προσωπική μου άποψη, ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να πει.
4: Όχι, βέβαια, απλώς λέει τα γεγονότα.
5: Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει, για να μην κινητροδοτώ την πρόωρη συνταξιοδότηση, δίνοντας και σε αυτό το πλήθος 400 ευρώ, είναι, για να μην δηλαδή κλείνω το μάτι στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βγουν τώρα στη σύνταξη. Βγείτε από τα 62, γιατί θα παίρνετε και από 400 ευρώ το μήνυμα στο τέλος κάθε Νοεμβρίου. Ουσιαστικά εξαιρώ αυτό το πλήθος. Και τους λέω θα το παίρνετε εφόσον συμπληρώσετε το 65ο έτος. Είναι δηλαδή ένα κίνητρο επιπλέον να παραμείνει κάποιος στην εργασία από τα 66 πλάς. Συν 66 δηλαδή.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η...
4: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
5: Λογιστική, αν μπορώ να το πω έτσι.
4: Ναι. Τώρα δεν έπρεπε όμως αυτό που λέει ο Όμηρος ο Τσάπαλος να δοθεί προς τα έξω, να το καταλάβει και ο Κοσμάκης και να το καταλάβει και ο συνταξιούχος που είναι 65 ετών και λέει εμένα γιατί, εγώ τι είμαι.
5: Έχετε δίκιο, κάνουμε αγώνα γι' αυτό, θέλει περισσότερη επικοινωνία και μακάρι, εγώ το λέω, μακάρι να έχουμε του χρόνου ή του παραχρόνου και επιπλέον χρήματα, να πάει καλά η οικονομία δηλαδή, ούτως ώστε και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων με κάποιον τρόπο να το ικανοποιήσουμε, να το συρρυκνώσουμε όσο δηλαδή εκείνους που δεν πήραν φέτος. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν αυξήσεις τον επόμενο μήνα, Απρίλιο, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως προσωπικής διαφοράς, που θα κυμανθεί μεταξύ 2,5 και 3%.
4: Τι εννοείται τον επόμενο μήνα, εννοείται ότι θα πάρει το Δεκέμβριο, όχι τον επόμενο μήνα, αλλά και εγώ θα μας δοθεί κάτι νωρίτερα. Λέω
5: τον επόμενο του Νοεμβρίου, δηλαδή τον επόμενο των 400.
4: Αυτό πόσο είναι, 2% είναι, πόσο είναι?
5: 2,5 με 3 θα κλείσει.
4: Α, 2,5 με 3. Ανάλογα την.
5: Ανάλογα του πόσο θα κλείσει ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.
4: Πληθωρισμό, ναι. Ο οποίος πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι 3% και κάτι.
5: Είναι υψηλός. Αυτό με έναν τρόπο ευνοεί την αύξηση των συντάξεων να είναι μεγαλύτερη τέλος του χρόνου. Για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος ουσιαστικά.
4: Ναι.
5: Και εδώ θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
4: Και αυτό είναι καλό.
5: Ασχέτως αν είχαν προσωπική διαφορά. Γιατί επιτέλους η προσωπική διαφορά
4: έχει
5: ολοκληρωτικά.
4: Σωστό. Τώρα, έχω απέναντί μου ένα πολιτικό όπως είναι ο Όμηρος Τσάπαλος. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, ποια η άποψή σου?
5: Τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μια φάση, έχουν ήδη μπει βασικά.
4: Σε μια φάση επικίνδυνη, όχι.
5: Εγώ θα έλεγα αυξημένη προσοχή. Δεν είμαι από του κινδυνολόγου.
4: Όχι, καθόλου. Ναι.
5: Από εκείνου οι οποίοι προδικάζουν, ούτε θέλουν, ούτε επιθυμούν, αλλά ούτε καν θέλουν να φαντάζονται τέτοιου είδου εντάσει πολεμική φύσεω σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιφέρεια σαν και αυτή που ζούμε και σε ένα απίστευτα αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που διανύουμε. Προφανώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα επαναξοπλίζεται μετά από 15 χρόνια παρακμής των ενόπλων δυνάμεων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων της, με εξαίρεση το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό που έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι σήκωσαν και κράτησαν όρθιο το αμυντικό μας σύστημα τα προηγούμενα χρόνια παρά τις αντίξωες συνθήκες, σε επίπεδο υλικό, σε επίπεδο τεχνολογικό, σε επίπεδο εξοπλιστικό είχαμε μείνει αρκετά πίσω.
4: Ναι.
5: Και αυτό ερχόμαστε να καλύψουμε και με τις φρεγάτες και με τα...
4: Και με αυτά που έχουμε παραγγείλει τώρα στην Ιταλία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
5: Σωστά. Όλα αυτά τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που κάποιοι μας κατηγορούν με στην Βουλή.
4: Κύριε Τσάπαλε, το μήνυμα...
5: Αλλά πρέπει να τα κάνουμε.
4: Ναι. Το μήνυμα που εστάλει από τον Πρωθυπουργό, από τη Μέγιστη, αν θέλετε από το Καστελόριζο καλύτερα, ή από τον Ισητής Ρο, ποιο είναι? Στην απέναντι πλευρά μιλώ, έτσι, πάντα.
5: Το μήνυμα είναι ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά την ίδια στιγμή δεν δεχόμαστε να μας απειλείτε, να μας απειλεί και οποιοδήποτε. Επομένως, είναι ένα διπλό μήνυμα, είναι ένα μήνυμα ειρήνης, από τη μια, αλλά είναι και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και ετοιμότητας από την άλλη, σε κάθε περίπτωση και απέναντι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να λειτουργήσει επιθετικά απέναντι στα εθνικά συμφέροντα, στην εθνική κυριαρχία, απέναντι σε ελληνική επικράτεια, όπως είναι φυσικά το Καστελόριζο. Από το Καστελόριζο ξεκινάει η Ελλάδα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο Καστελόριζο και έχω πάει και τον καιρό που εργαζόμουν στο Υπουργείο Άμυνας, υπηρετούσα στο Υπουργείο Άμυνας, με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται.
4: Έχεις πάει και διακοπές εκεί, όχι?
5: Έχω πάει και διακοπές.
4: Α, ναι.
5: Διπλά και τριπλά υπερήφανοι για τον τόπο τους, και όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα στηριχθούν περαιτέρω όποιος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος αποφασίσει να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο νησί, κάθε χρόνο θα έχει επιπλέον 5.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
4: Ναι, αλλά άμα δεν έχει δουλειά, τι να τα κάνει τα 5.000, όμοιρέ μου?
5: Όχι, σας είπα. Θα είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός.
4: Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι. Γιατί αν πάω εγώ που δεν θα έχω δουλειά, θα κάνω τι τα 5.000.
5: Θα αποσπαστεί εκεί πέρα, σαφέστατα. Χρειάζονται και περαιτέρω προτάσεις και πολιτικές. 37 τον αριθμό προανήγγειλε και εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, όπου θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα πολιτικές υποδομών, ανάπτυξης, προσέγγισης επενδύσεων.
4: Το ζητούμενο ποιο είναι? Ναι, το ζητούμενο ποιο είναι, για να καταλήξουμε, για το άλλο Σάββατο που θα σας έχω εδώ θα πούμε περισσότερα, κύριε Τσάπαλε. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ή ο πολιτικός μία φορά το χρόνο. Μήπως θα πρέπει οι πολιτικοί να κάτσουν ένα σκαμνί κάτω, να τα βρουν και να πηγαίνει πότε ο Πρωθυπουργός, πότε ο Αρχηγός Εκκληματικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή να κάνουν μια κοινή πολιτική όσον αφορά το Καστελόριζο, και επιτέλους κάποτε να αυξήσουμε τα μίλια.
5: Η γνώμη δική μου είναι ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται από τον οποιονδήποτε.
4: Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.
5: Ακριβώς. Επίσης, δική μου η αίσθηση είναι ότι και πολλοί κόσμος, Έλληνες πολίτες, απλοί πολίτες, θέλουν να επισκεφθούν το Καστελόριζο, θέλουν να το γνωρίσουν, αλλά είτε δεν έχει τύχει είτε δεν μπορούν. Εγώ αυτό που μπορώ να τους πω είναι ότι πραγματικά θα νιώσουν απίστευτη συγκίνηση με το που πατήσουν το πόδι τους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον βράχο, και ειδικά αν επισκεφθούν το νησί της Ρο, αν επισκεφθούν τις νησίδες μπροστά από το λιμάνι του Καστελορίζου, με το βαρκάκι, αν κάνουν το γύρο του νησιού, θα καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει ότι από εκεί ξεκινάει ο ελληνισμός ουσιαστικά να εξαπλώνεται, και πόσο σημαντικό είναι αυτό τη μικρή,
4: άρα πρέπει να τους θυμόμαστε διαρκώς και όχι μία φορά το χρόνο.
5: Όχι μία φορά το χρόνο, και να βρίσκουμε και αφορμές να πηγαίνουμε.
4: Σωστά.
5: Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την Αθήνα, τα αστικά κέντρα. Είναι ένα ακριβό ταξίδι.
4: Ποτέ δεν είναι μακριά και τίποτα.
5: Αλλά είναι, ας το δούμε ως προσκύνημα.
4: Ωραία.
5: Προσκύνημα στον ελληνισμό.
4: Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
5: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσαπάλη. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Κώστα τον Κουλιάρα. Να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον αθλητισμό, ξεχνώντας λίγο τον αθλητισμό, τον αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα σε αυτό. Από πολιτική σκοπιά, ακούσατε πριν από λίγο τον Όμηρο τον Τζάβαλο. Σας τι λέτε, είστε νέος άνθρωπος κι εσείς, θα ανακατευθείτε με την πολιτική, θα είστε υποψήφιος, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Ωραία. Ακούσαμε πολλά από τον κύριο Τσάπαλο. Αυτό που θέλω να πω είναι δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει.
0: Εννοείται κάτω των 65 ετών, αυτό λέτε.
1: Ναι, και γενικά και κάτω των 65, θα φτάσω σε αυτό. Για τους αξιούχους που εμείς έχουμε προτείνει 13η σύνταξη, καθαρά, ξεκάθαρα. Είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από τα 65 δεν θα πάρουν το επίδομα, γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορείς να βγεις στην πρόοδο συνταξιοδότηση και να έχεις και άλλα προνόμια με τα επιδόματα. Αυτό δείχνει την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους και για την εργασία.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος, παραδείγματος χάρη, κύριε Κοντονή, για την κυβέρνηση, το λέτε εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται από το 20 του και έχει φτάσει στα 62, δουλεύει 42 χρόνια.
0: Απάντηση, γι' αυτό
1: ναι, δουλεύει 42 χρόνια, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να σταματήσει να δουλεύει. Γιατί ζούμε. Δουλεύουμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μες. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουλιάρα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά ήταν, πώς το είδες, ε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε μάλλον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Και δεν τον έχουμε μόνο εμείς, αλλά σε όλη τη χώρα γίνεται. Βέβαια, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα πήραν κάποια άλλη έκταση. Χθες ήταν η ημέρα της γουρνοπούλας, όπως το ακούτε, ναι. Είναι εδώ κοντά μου ο Δήμαρχος, ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης Σωτοκοτόπουλου, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Είδα εκεί νεολαία πολύ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά.
0: Πάντως ήταν όχι περίεργο, αλλά μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι είδα πολλά νέα παιδιά. Αυτό έχει κάτι, κάποια σημασία ιδιαίτερα για τη Νέα Φιλαδέλφεια, για την ΑΕΚ, μιας και είστε και εσείς ΑΕΚς εδώ πέρα, όπως είναι και ο Βασίλης ο Γεράσης μου.
1: Και για την πόλη πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Για το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας.
0: Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Οι άλλοι σύμβουλοι ήταν που δεν το θεωρούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να πω αντιπολίτευση εγώ, το λέω οι άλλοι σύμβουλοι.
1: Εντάξει, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.
0: Γιατί έγινε αυτή η εκδήλωση, Δήμαρχε?
1: Φίλε Γιώργο, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, και το καλοκαίρι αλλά και το Σεπτέμβρη, είχαμε εξαγγείλει και...
0: Πάντως διασκέδασε ο κόσμος, αυτό είναι σημασία, Γιάννη μου.
1: Εξαγγείλαμε και μια εκδήλωση που ήταν η γιορτή Γουρνοπούλας στο πάρκο Αποστολάκη στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Α, μιλάμε πάνω εκεί στο στρατόπεδο κοντά, έτσι.
1: Ακριβώς, στον προάβλιο χώρο του στρατοπέδου, και πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα και τους συνεργάτες.
0: Για να μην ειλικρινείς, εγώ το θυμήθηκα, αλλά την ώρα που το θυμήθηκα για να έρθω, δεν ήταν γεγονός ότι θα είχε τελειώσει. Μάλιστα πήρα και τον Βασίλη να ερχόμαστε παρέα. Αλλά εκείνη την ώρα που του το είπα εγώ, 9 η ώρα περίπου είσαι στα τελειώματα ή όχι?
1: Όχι, 9 η ώρα, 9.30 ξεκινάγατε.
0: Τελείωσε.
1: Και πήγε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Πάντως ευχαριστώ πολύ, για αν και τελειώσατε τρεις από ό,τι μου είπες, ήρθες εδώ σήμερα πρωί.
1: Εντάξει τώρα, η υπόσχεση πρέπει να τηρείται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση, φίλε Γιώργο, ήταν η προσέλευση, όπως είπαμε, του κόσμου. Ήταν γύρω στα 3.000 άτομα, καθώς επίσης...
0: Δεν πλήρωσε κανείς τίποτα.
1: Πλήρωσε είσοδο 3 ευρώ, το οποίο, οποίο 3 ευρώ, και βέβαια η κατανάλωση, ό,τι έπαιρνες, έπρεπε να πληρώσεις το αντίστοιχο αντίτιμο.
0: Εννοείς την γουρνοπούλα κλπ.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το αναψυκτικό σου, την πύρα σου, το κρασί σου.
0: Πλήρωνες για την γουρνοπούλα πόσο ήταν η τιμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως είναι στα εστιατόρια ή...
1: Με τη μερίδα πήγαινε. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ νεολαία, και αυτό δηλαδή ήταν πάρα πολύ έτσι...
0: Ο Δήμος δεν έβγαλε τίποτα από αυτό.
1: Από το 3 ευρώ προοριζόταν για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, τα έσοδα τα οποία έχουν βγει από το 3 ευρώ αυτό θα αγοραστούν λάδι, μακαρόνια, ρύζι.
0: Για το κοινωνικό παντοπολείο, και σωστό είναι.
1: Προϊόντα για το κοινωνικό παντοπολείο.
0: Ενώ από το φαγητό δεν έβγαλε κάτι,
1: όχι,
0: ο Δήμος.
1: Όχι.
0: Ήταν σε catering ιδιωτικά, όπως εκείνη.
1: Είχε αναλάβει μια εταιρεία τόσο τους τραγουδιστές, την μουσική επένδυση του αυτής της εκδήλωσης.
0: Ήταν μια συναυλία, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, με τον Γιάννη Βασιλείου και την Γογό Τσαμπά.
0: Φίλος μου, και ο ένας και ο άλλος.
1: Ήταν εξαιρετικοί πάντως και οι δύο, και πραγματικά αυτό το πέρασαν και στον κόσμο, όπως άλλωστε το συνηθίζουν να το κάνουν, και πραγματικά ήταν μια βραδιά η οποία θα μείνει πραγματικά. Παρόλο που κάποιοι αυτή την εκδήλωση συγκεκριμένη προσπάθησαν, ας πούμε, να την
0: λιδωρήσουν,
1: ακριβώς, με οποιοδήποτε τρόπο. Εμάς οι εκδηλώσεις του Δήμου περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα έργο του Σέξπιρ, είδαμε ένα έργο του Γκέτε.
0: Στο θεατράκι το δικό μας εκεί.
1: Και όχι μόνο, είναι και στον Πολυχώρο Δροσίνη, αλλά και στο PPR. Είχαμε συναυλία με τον κύριο Γιζδάκη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια έχουμε και το λαϊκό πανηγύρι, τη γιορτή της Γουρνοπούλας, τη Γογό Τσαμπά με τον Γιάννη Βασιλείου.
0: Αυτό είναι, βέβαια, και κράτησε μέχρι το πρωί σήμερα, ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να μην τους άρεσε.
0: Τελειώσαμε εδώ? Όχι.
1: Όχι, συνεχίζουμε. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν, σήμερα ας πούμε, έχουμε θεατρική παράσταση, το ίδιο και αύριο στον Πολυχώρο Δροσίνη.
0: Πού είναι αυτός ο Πολυχώρος?
1: Είναι Δροσίνη, στην περιοχή του Μεσαίου Κουκλακίου.
0: Α, είναι από την εκεί πλευρά δηλαδή.
1: Έτσι. Στη Νέα Χαλκιδόνα, ναι, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε, ας πούμε, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Βαγενά σε μια θεατρική παράσταση. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επειδή στην πλειονότητα των εκδηλώσεων έχω παραστεί, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος, πάνω από 50 εκδηλώσεις για αυτό το τρίμηνο.
0: Ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο για να κάνει έργα. Ο Δήμαρχος να κάνει έργα, τι εννοώ, να πιάνει τα σκουπίδια, να επιβλέπει τα έργα, να κάνει έργα για την πόλη του. Είναι και γι' αυτό, για τον πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή σε μένα τον πολίτη να μου δώσει και αυτό που θέλω. Μια χαρά, ρε, δεν μπορώ να πάω στο δέατρο. Μήπως πρέπει να γίνει διαφορετικό όπως το κάνετε ήδη?
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή την χρονιά είναι η πρώτη χρονιά που ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, κάνει πάνω από 50 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ο κόσμος αυτό βλέπω
0: τα
1: ότι.
0: Τα θεατρικά
1: το
0: είναι
1: αποδέχεται...
0: δωρεάν ή είναι με χρήματα?
1: Όχι, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Ο κόσμος το βλέπω ότι του αρέσει από τη συμμετοχή του κόσμου. Έτσι. Και όπως είπες για τα έργα, να σε ενημερώσω ότι η ανάπλαση της Ολδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών ξεκίνησε.
0: Ο δικός μου δρόμος.
1: Για τη Σοφούλη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Σοφούλη.
0: Γιατί είναι ένας δρόμος ότι... ταχείας.
1: Κυκλοφορίας.
0: Περνούν χιλιάδες τρόλεϊ καθημερινά. Αυτοκίνητα χιλιάδες, καταλαβαίνεις.
1: Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε
0: τις φθορές
1: που υπάρχουν στο δόστρωμα. Θέλω να πιστεύω το επόμενο διάστημα ότι θα δοθεί μια προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα πολιτιστικά, είπαμε μέχρι 5 του Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
0: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
1: Συγκεκριμένα 6 Οκτωβρίου στο Σινέα Άλσος θα παιχτεί η ταινία Καποδίστριας.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Έτσι. Με δωρεάν είσοδο βέβαια.
0: Μακάρι να μην βρέχει.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσει ο καιρός, αυτό δείχνει.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα είναι γεμάτο.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μάλλον το καλοκαιρινό αυτό κινηματογραφικό θέατρο, για να το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίο
1: έτσι
0: στο σημείο που είναι, έτσι ώστε ο κόσμος να απολαύσει τον Καποδίστρια. Και είναι ένα έργο σπουδαίο, Γιάννη.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα, τι σκέφτεται ο Δήμαρχος Γιάννης τον Μπούλουγλου για το από εδώ και μετά, 27 και 28, δύο χρόνια?
1: Καταρχήν, φίλε Γιώργο,
0: ας τα αφήσουμε τα της αντιπολίτευσης. Ο Κένταυρος, είπαμε, θα πούμε καφέ.
1: Θεωρώ ότι το πολύ γρήγορα.
0: Γι' αυτό τους κόστησε που είπα εγώ ότι θα πιούμε καφέ.
1: Εντάξει.
0: Στα Θεοφάνεια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ότι τα Θεοφάνεια, όπως προείπες, είναι να πιούμε καφέ στον Κένταυρο. Και το αργότερο, αν δεν μπορέσουμε να είναι έτοιμο το αναψυκτήριο Κένταυρος, που είναι ένα σημείο αναφοράς για το Άλσος, μέσα στο κέντρο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, τέλη Φεβρουαρίου πιστεύω ότι θα δοθεί,
0: θα είναι πανέξυπνο,
1: σε λειτουργία ακριβώς, και θα μπορούμε σίγουρα να πιούμε τον καφέ.
0: Για τα δύο χρόνια να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι σκέφτεται ο Γιάννης?
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι όπως προείπα, ξεκίνησε η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών μέχρι τη στάση Κανάκη, περιμετρικά των δύο σχολείων του πρώτου και του δεύτερου δημοτικού της Νέας Χαλκιδόνας, ανάπλαση του ηρώου της Νέας Χαλκιδόνας, και πιστεύω ότι το Νοέμβριο
0: θα πηγαίνει κομμάτι-κομμάτι δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει και η μεγάλη ανάπλαση από τη στάση Κανάκη μέχρι τον Κένταυρο και όλη την οδό Πίνδου, που θα αλλάξει και η πλατεία Πατριάρχου, ένα έργο εμβληματικό, καθώς επίσης έρχεται και η ανάπλαση, που και αυτή θα ξεκινήσει αρχές του 27, της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, της οδού Κεσαρίας, Εφέσου.
0: Και να πούμε ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως.
1: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι η κεντρική εσωτερική πλατεία του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως ανεβαίνουμε προς Αχαρνέ, στο αριστερό μας χέρι, και πραγματικά, όπως πολύ καλά ξέρεις, εκεί γίνεται και η τελετή όσον αφορά την παρέλαση ή τις εκδηλώσεις, τις επαιτειακές της 25ης ή της 28ης
0: Οκτωβρίου. Ναι.
1: Και βέβαια, το άλλο το οποίο έχουμε, θα βάλουμε σε προτεραιότητα και πρόγραμμα που θα τρέξει από τώρα, είναι να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης. Θα ρίξουμε...
0: Μα είναι καθαρή πόλη, δεν είναι.
1: Χρειάζεται επιπλέον φροντίδα, και πραγματικά ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει είναι ότι προχωράμε στην δωρεά αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων.
0: Αρκεί να ειδοποιούν, έτσι το λέω εγώ αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να ειδοποιούν, να πούνε δήμαρχε, ξέρω εγώ, υπάρχει το, μπήκε το πενταψήφιο ακόμα.
1: Είναι τώρα τις επόμενες μέρες θα μπει, είσαι γνώστης.
0: Να ειδοποιούν ότι εκεί στο σημείο έχω αφήσει, ξέρω εγώ, μια βαλίτσα.
1: Θα μπει τηλεφωνική γραμμή, η οποία ο κάθε δημότης δωρεάν, όπως προείπα, θα επικοινωνεί με αυτή τη γραμμή, θα δίνει την περιοχή και το στίγμα του τι πρόκειται να βγάλει από πλευράς αντικειμένων, και την επόμενη μέρα συνεργεία του Δήμου θα περνάνε. Μάλιστα. Για την αποκομιδή τους.
0: Ωραία, πάμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Bravo.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
11: Τσιγαράκι?
12: Μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θα το κρύψω, έχω ιδιαίτερη χαρά. Γιατί? Διότι μια καλή μου φίλη από τα παλιά, γνωστή δικηγόρος όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, και βέβαια, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι η Όλια Νικολοπούλου, την οποία καλωσορίζω, πολιτική και η ίδια, την οποία καλωσορίζω στην εκπομπή. Όλια, κυρία Νικολοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, εύχομαι καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης ευχαριστώ, ξέρω σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, αλλά επειδή τελειώνουμε την εκπομπή νωρίτερα, γι' αυτό και σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, κυρία Νικολοπούλου. Όλια μου, όλα καλά?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Όλια μου, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Έχω δίπλα μου το δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος σας ξέρει, κυρία Νικολοπούλου, σε ξέρει όλα μου, είναι ο Γιάννης Οτοπούλογλου.
1: Οτοπούλογλου, τις ευχές μου για ένα καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη και να...
0: Εδώ είναι. Πείτε τις καλημέρες σας, εδώ είναι.
2: Καλημέρα όλα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και από το ραδιόφωνο, είσαι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πραγματικά πιστεύω ότι
0: από την πολιτική ένα τέτοιο κορίτσι.
2: Η τοποθέτησή σου σε οτιδήποτε συζητήσετε με τον κύριο Κοντονή έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Καλημέρα Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τα πολύ πολύ καλά σου λόγια. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, εκτιμώ το έργο σου. Γι' αυτό και σου εύχομαι από καρδιά ψυχραιμία και δύναμη και να έχουμε έτσι μια καλή χρονιά. Γιατί πάντα όταν ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, εγώ συνηθίζω να λέω, ξέρεις, εμείς οι δικηγόροι λέμε πάντα ένα καλό δικαστικό έτος. Να πούμε λοιπόν ένα καλό δικαστικό έτος.
0: Όπως και οι εκκλησίες λένε ένα καλό εκκλησιαστικό έτος, γιατί είναι η πρωτοχρονιά τους κάθε Σεπτέμβριο. Ναι. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου.
1: Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλή δύναμη.
2: Έτσι.
0: Αμήν.
1: Υγεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Υγεία, έτσι. Κυρία Νικολοπούλου.
1: Το καλοκαιράκι.
0: Καλά, το καλοκαιράκι εξακολουθεί όλια μου. Κυρία Νικολοπούλου, θέλω να σταθούμε εμείς οι δυο τώρα εδώ. Στο ζήτημα Μαζονάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα θέμα που καίει στην κυριολεξία τους πάντες. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τέτοια ιατρία, όχι στο Κολωνάκι, αλλά παντού? Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ πόσοι θα άλλοι θα έχουν πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το ίδιο.
1: Έχεις δίκιο Γιώργο μου, μας έχει συγκλονίσει όλους γιατί χάθηκε πραγματικά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως ήταν και ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που είχε πολύ πολύ μεγάλη δημοφιλία σε όλες τις ηλικίες από ό,τι φάνηκε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να αποδώσω βέβαια ευθύνη χωρίς στοιχεία.
0: Όχι βέβαια, απλώς ως νομικό ρωτώ εγώ.
1: Εμείς ως νομικοί ναι, είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Ωστόσο είναι ένα πολύ θεσμικό, απολύτως θεσμικό ερώτημα αυτό το οποίο είπες. Το σύστημα εποπτείας της υγείας είναι επαρκές? Υπάρχει σύστημα ελέγχου το οποίο μας προφυλάσσει από ανθρώπους που εν τέλει επιστημονική τους ιδιότητα την έχουν αφήσει στο πανεπιστήμιο και δεν τους ακολούθησε?
0: Μα αυτό όταν... που... Ναι, ολοκληρώς το ερώτημα.
1: Δηλαδή όταν συμβαίνει ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει όχι μόνο, ξέρεις, το μεμονωμένο συμβάν, αλλά αν υπάρχουν κενά σε όλο το σύστημα που πρέπει να διορθωθούν. Και εδώ, επειδή ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, γιατί αυτό είναι το θεσμικό σύστημα εδώ και χρόνια, πρέπει να διερευνηθεί τελικά είχαν προηγηθεί έλεγχοι, πώς ήταν αυτοί. Μετά το θάνατο εντοπίστηκαν κάποια μηχανήματα, πλασμαφαίρεση.
0: Εδώ να βάλω μια παρένθεση, είχαν στην ομιλία μας ότι το μηχάνημα το σχετικό ή για το συγκεκριμένο έδωσαν λέει 29.000, ενώ τα μηχανήματα τα κρατικά στα νοσοκομεία τα κρατικά κοστίζουν 350.000. Δηλαδή η διαφορά είναι... Η διαφορά είναι τεράστια. Τι μηχάνημα είναι αυτό?
1: Προφανώς και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί ένας ιδιώτης γιατρός, δύο ιδιώτες γιατροί, να έχουν ποτέ μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο. Άρα αυτά τα μηχανήματα ήταν, όπως λες, φτηνά, γιατί ενδεχομένως δεν παρήχαν τις εγγύησεις που παρέχει ένα άλλο μηχάνημα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το ότι δεν είχαν την άδεια για να το λειτουργούν αυτό το μηχάνημα και να προβαίνουν σε αυτές τις θεραπείες, το γνώριζε ο ΙΣΑ. Και γιατί δεν το γνώριζε? Διότι από όσο ξέρω, και γιατί νομίζω ότι διατάχθηκε και είναι εν εξελίξη και
0: ναι.
1: από την εισαγγελία και αυτού του είδους η έρευνα.
0: Ναι, ακόμα και για τον γιατρό, αυτό τον υπνοτιστή, τι είναι αυτός.
1: Και να σου πω και κάτι. Πρέπει εν πάση περιπτώσει και να αποσαφινιστούν και εδώ ακριβώς οι ευθύνες. Δηλαδή, εν τέλει, ποιος ήταν υπεύθυνος και έπρεπε να εντοπίσει την παραβατικότητα, αν θέλεις, αν υπάρχει ως προς αυτό παραβατικότητα των ιατρών. Ποιος είχε εν τέλει την αποκλειστική αρμοδιότητα, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ποια είναι. Θα σας πω, είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Βέβαια, και μάλιστα πολλά είναι αναπάντητα ακόμα. Αλλά ελπίζω θα δοθούν απαντήσεις.
1: Βέβαια, κοίταξε να δει, διάβασα εχθές ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, άκουσα από τον ίδιο τον Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι, ενισχύεται ο ρόλος του ΔΠ.
0: Έπρεπε να χαθεί μια ζωή και ευτυχώς δεν χάθηκε κι άλλη ζωή. Γιατί πολύ γνωστότεροι από εμάς πήγαιναν εκεί.
1: Πήγαιναν πάρα πολύ γνωστοί.
0: Γιατί λένε οι άλλοι επώνυμα. Μα επώνυμα όλοι έχουμε.
1: Κοίταξε, και δεν μπορείς, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά και για την ατομική ευθύνη. Σαφώς η ατομική ευθύνη έτσι μας ανήκει και είμαστε όλοι μια άνθρωποι και ξέρουμε που πάμε και ξέρουμε τι κάνουμε. Όμως όταν από την άλλη μεριά δεν έχεις την απόλυτη διαβεβαίωση από ανθρώπους που δεν βλέπουν το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουν μόνο την επίσκεψη. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο δεν ήξερες, δεν έβλεπες, δεν ρώταγες. Εντάξει, όταν λειτουργεί ένα γραφείο, ένα γιατρείο, λειτουργεί πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί σε όλες τις επιστημονικές ιδιότητες.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε όμως μια πινακίδα απ' έξω που να λέει εδώ είναι αυτό το ιατρείο που κάνει αυτό.
1: Μα ακριβώς. Και δεν υπήρχε πινακίδα. Και δεν μπορείς, όταν υπόσχεσαι ευεξία, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τα πάντα. Δηλαδή από.
0: Ναι, από. Ναι, αλλά είχε
1: τρόπους απώλειες κοιλών, από γονιμότητα γυναικών, άκουσα. Δηλαδή,
0: τα πάντα όλα που λένε, τα πάντα όλα. Το θέμα είναι ότι είχε και καλό πτυχίο από τη Χονολουλού. Το δικό σου πτυχίο είναι του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εγώ τη Χονολουλού την ξέρω ότι πάω εκεί να κάνω διακοπές.
1: Έτσι είναι όπως λες. Γιώργο μου, δυστυχώς αυτά είναι τραγικά φαινόμενα. Είναι τραγικά. Και δυστυχώς σήμερα με τα social υπάρχει μεγάλη έξαρση αυτών των φαινομένων. Διότι ο καθένας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κοτσάρει ένα οποιοδήποτε πτυχίο από την άλλη άκρη της γης που δεν ξέρεις καν αν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Και εδώ θυμηθήκαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Όλα ελάτε.
0: Ναι, και εδώ
1: θυμηθήκαμε.
0: Έτσι, τα πάντα όλα.
1: Και να κάνετε παιδιά, να χάσετε
0: τα πάντα όλα, ναι. Να σας φέρουμε ποτάμι, αλλά δεν έχουμε νερά. Να σας φέρουμε και νερό. Δεν έχουμε και ποτάμι. Δηλαδή, εδώ είναι αυτό που μου είπε ο Τσαρούχης. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.

0: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολόπουλο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή και με την κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο, θα σταθώ σε ένα γεγονός. Διαβάζω και στις τοπικές εφημερίδες και στα τοπικά, πώς το λένε αυτά, social, κάποιοι από την αντιπολίτευση να κάνουν επιθέσεις. Και μάλιστα επιθέσεις γράφοντας ορισμένες ανακρίβειες, δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε.
2: Κύριε Κοντονή, φίλε Γιώργο, οφείλω να σου πω ότι όλοι κρινόμαστε
0: το αποτελέσματος, ναι, και από αυτό που λέμε,
2: το αποτελέσματος, αυτό που είπες. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, όντως υπάρχουν κάποια μερίδα της αντιπολίτευσης που σε οτιδήποτε πάει να κάνει αυτή η δημοτική αρχή την βρίσκει.
0: Για ποιο λόγο?
2: Απέναντι. Διότι έχουν κάποια προσωπική εμπάθεια, θα σας έλεγα. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό της πόλης. Σε απλά πράγματα, σε απλά πράγματα, ακόμα και για τις συντηρήσεις των σχολείων, θέσαν θέμα. Ή ακόμα αν ήταν...
0: Και για το πρόγραμμα Μαριέτα και αυτό.
2: Το Μαριέτα Γιαννάκου ήταν από την κυβέρνηση,
0: ναι, ήρθε. Και γι' αυτό είπαν λόγο του λαϊ.
2: Όχι, σε συντηρήσεις που αναθέτει ο Δήμος σε κάποιους εργολάβους, εξωτερικά συνεργεία, όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολείων.
0: Αντί να χαίρονται γι' αυτό, έχουν
2: πρόβλημα. Ή επίσης κάτι άλλο το οποίο έχουν κάνει, είχαν πει παλαιότερα για τα μπάνια του ΚΑΠΗ που βάζουμε τα δωρεάν λεωφορεία. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Για ποιο λόγο?
2: Τίποτα. Δεν...
0: Το ΚΑΠΗ είναι ΚΑΠΗ. Ο συνταξιούχος δεν έχει λεφτά να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Δεν μπορεί να κάνει ένα μπάνιο.
2: Αντίδραση για την αντίδραση. Το Γκένταυρο. Δεν μπορέσαν να το κάνουν η προηγούμενη διοίκηση. Το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση και πώς το κάνει? Εμείς ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Το έργο προχωράει. Μας πήγανε δύο φορές στα δικαστήρια. Βαθμό την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου που συνεχίζεται κανονικά και συνεχίζουν με τον ίδιο και απαράλλαχτο τρόπο. Ακόμα και εχθές για την εκδήλωση που έγινε της Γουρνοπούλας ήταν αντίθετη. Από εκεί και πέρα, λοιπόν,
0: ο κόσμος βλέπει και
2: ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, η χθεσινή συμμετοχή του κόσμου τους απέδειξε ακόμα μια φορά ότι πλέον δεν τους ακούει. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει, θέλει να είναι σε τέτοιου είδους δράσεις και το κάνει πράξη. Από εκεί και πέρα, όλοι το Νοέμβριο του 2028 θα κρυθούμε στην κάλπη.
0: Να κρατήσω αυτό.
2: Έτσι,
0: όλοι το Νοέμβριο του 2028 θα κρυθούμε στην κάλπη.
2: Αυτοδιοικητικά.
0: Ναι. Γιάννη μου και τον Μπούλογλου, να σας ευχαριστήσω. Τώρα θα σας καλέσω μετά από 15 μέρες για να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούλογλου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο 6 το πρωί Dan, με εκλεκτούς όπως κάθε Σαββατοκύριακο καλεσμένους και εδώ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί, ρε Βασίλη, άμα δεν αγαπάς τον εαυτό, δεν αγαπάς κανέναν. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Είναι η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε μέσω αυτής της εκπομπής 9 με 11 κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Θα μιλάμε για όλο το ποδόσφαιρο, για όλα τα του μπάσκετ. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα τα πούμε πιο μετά. Έχουμε και ποδόσφαιρο να πούμε. Θα λέμε τα πάντα, μέχρι και για e-sports θα πούμε, για τα ποδοσφαιράκια, για τα μπασκετάκια. Το μπασκετάκι αλήθεια έχει κυκλοφορήσει, οπότε το ποδοσφαιράκι αναμένουμε 25 Σεπτεμβρίου. Θα έχει και Εθνική Ελλάδος, επιστρέφει η Εθνική Ελλάδος στο EAFC 27. Το λέω γιατί έχω ενημερωθεί. Καταλαβαίνετε, θα κάω κανονικότατα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας. Και αυτό είναι η συμβουλή μου. Πάρτε τον καφέ που έχετε, χυμό, καφέ, κάποια σοκολάτα, κάποιο ρόφημα, οτιδήποτε. Ό,τι εσείς επιθυμείτε. Βάλτε από δίπλα και κάνα τοστάκι, κάνα σάντουιτς, κάτι, κάνα κρουασάν. Κάτι που να σας αρέσει, ένα ωραίο πρωινό. Και ελάτε να τα πούμε παρέα. Θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μου. Το Viber του σταθμού φυσικά 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, το Viber 69 39 943 943. Μέσω αυτού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα λέμε στην εκπομπή. Και ο δεύτερος τρόπος είναι το Facebook, το προσωπικό μου προφίλ George IW με λατινικούς χαρακτήρες πάντα. Είναι το προφίλ στο οποίο μπορείτε να μου στέλνετε και να τα λέμε και από εκεί.

Και φυσικά έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπαμε, αρκετά πράγματα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι και τα της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε σεφτέ με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της Ένωσης. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω με τι.
1: Να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τον Μπαρνάμπας Βάργα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί πολλά θα γραφτούν. Στην Ουγγαρία προσπαθούν να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μπαρνάμπας Βάργα και δημιουργούν διάφορα σενάρια με την Νεσμέτη Σπορ να προχωράσει εικασίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Είναι ένα ουγγρικό μέσο, η Νεσμέτη Σπορ, για την ακρίβεια, αναφέρει ότι από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει η ρήξη στο μυρό του επιθετικού της Ένωσης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αμερική ή ολική. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να κάνουν και λόγο για ενδεχόμενη απουσία ακόμη και για ολόκληρο το φθινόπωρο. Υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα, τα ακριβή αποτελέσματα του Βάργα θα γίνουν γνωστά σήμερα Σάββατο. Κάτι τέτοιο, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν ισχύει. Ο Βάργα έκανε χθες μαγνητική, Παρασκευή δηλαδή, όπως είναι γνωστό, και τα αποτελέσματα των ανθρώπων και τα αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων της ΑΕΚ από το μεσημέρι της Παρασκευής. Η διάγνωση είναι η εξής. Έχει υποστεί θλάση και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης. Ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ όσον αφορά το 31χρονο επιθετικό? Να μην χάσει κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα τον βοηθάει η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, και ανάλογα πώς θα πάει από θεραπεία του θα καθορίσει σε ποια από τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ μετά τη διακοπή θα μπορέσει να επιστρέψει. Γιατί δεν λέω αυτό? Στην ΑΕΚ πρώτον δεν θέλουν να ρισκάρουν, και δεύτερον το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ μετά την επιστροφή είναι κόντρα στον Όφη στις 10 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα, και 4 ημέρες αργότερα απέναντι σε Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Άρα δηλαδή 10 Οκτωβρίου με Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge.
0: Σαν να λέμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα σκεφτεί προφανώς μετά τη διακοπή, γιατί χάνει το μάτς με τον Λεβαδιακό αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Βάργα χάνει σίγουρα το παιχνίδι το αυριανό που είναι στο Βόλο κοντρα στο Πανθεσσαλικό κοντρα στο Βόλο.
0: Α, ναι, μπερδεύτηκα, Λεβαδιακό είπα και εγώ. Μπερδεύτηκα. Οπότε χάνει Βόλο, εντάξει, το ξέρουμε. Το θέμα είναι...
1: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει ο οργανισμός του, πώς θα αντιδράσει στη θεραπεία που του έχει δοθεί, να κάνει μια αποθεραπεία, γιατί μιλάμε για θλάση, και φυσικά αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Όφη ή αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Λέω και πάλι ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν. Θέλουν να τον έχουν 100% έτοιμο, δηλαδή αν δεν είναι έτοιμο στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη δεν θα τον βάλουν αγωνιστική, είναι λογικό. Θα προτιμήσουν είτε το Γιώβιτς είτε το Ζήνη, ανάλογα με τα πλάνα τότε που θα καταστρώσει ο Μάρκο Νίκολης. Απλά επειδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και μπορεί να βγουν και άλλα, ήθελα να είμαι ξεκάθαρος, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ανησυχία στον κόσμο της ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει μια αγωνία για το πότε θα επιστρέψει ο Βάργα, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, 8 γκολ, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Απλά ας περιμένουμε, είναι αυτό που λέμε μέρα με τη μέρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του.
0: Μάλιστα. Μετά δεν ξέρω τώρα στα αγωνιστικά αν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, στα αγωνιστικά πέρα του Βάργα υπάρχει η απουσία του Στρακώσα εδώ και μέρες. Άρα λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς φτιάχνει το πλάνο του. Το θέμα είναι ποιο ακριβώς είναι αυτό το πλάνο, που εντάξει εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και όλα. Υπάρχουν δύο σενάρια για το αυριανό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό μετά την απουσία του Βάργα. Δηλαδή αν η ΑΕΚ συνεχίσει αυτό το 4-4-2 ή αν ο Σέρβος τεχνικός γυρίσει, αλλάξει τη διάταξη της ΑΕΚ, κάτι το οποίο έκανε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό σε 4-2-3-1. Δηλαδή ένα σενάριο είναι να δούμε Γιώβιτς Ζήνη μαζί από την αρχή. Ένα άλλο σενάριο είναι να μείνει ένας εκ των δύο στον πάγκο και αυτό το 4-4-2 να παραμείνει. Αν μείνει ο Ζήνη στον πάγκο δίπλα στο Γιώβιτς, να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως στη μεσαία γραμμή, είτε είναι ο Ζούκοφ, είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Γκατσίνοβιτς. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Ή μια άλλη, και ένα άλλο σενάριο είναι να δούμε ένα 4-2-3-1 με έναν επιθετικό πάλι. Α, βάλουμε τον Γιώβιτς, ο Ζήνης στον πάγκο, γιατί θυμίζω ο Νίκολιτς είναι προπονητής που θέλει να έχει έναν επιθετικό στους αναπληρωματικούς. Και από πίσω να αγωνιστούν, υπάρχουν παίκτες δηλαδή, και ο Μάγκερ και ο Ζωάο Μάριο και ο Μάνταλος και ο Ζούμκοφ και ο Κοϊτά. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ που έχει επιθετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει. Και αναφέρομαι κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, γιατί άμυνα και τέρμα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Θα είναι ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, με Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πύλιο στην τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν που επιστρέφει αφού πήρε ανάσες στο μάτς κυπέλου. Δίπλα του λογικά θα είναι ο Βιτάλης. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολης θα δουν πώς θα καταστρώσουν τα πλάνα τους για το μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως το επιθετικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, θα σε ρωτούσα, ότι μου το πήρες λίγο από το στόμα, ότι μπορεί να παίξει με ένα φόρι η ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο. Το θέμα είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι πίσω από τον Γιώβιτς στην προκειμένη περίπτωση.
1: Γι' αυτό λέω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να αγωνιστούν πίσω από τον Γιώβιτς. Μπορεί να δούμε τον Κοϊτά, μπορεί να δούμε τον Γκατσίνοβιτς, μπορεί να δούμε τον Ζωάο Μάριο, μπορεί να δούμε τον Μάγερ, μπορεί να δούμε τον Μάνταλο. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες. Αν και τον Μάγερ, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να του δίνει περισσότερο χώρο. Γιατί είναι τέτοιος παίκτης, δηλαδή είναι ευέλικτος, κινείται από τα δεξιά, πήγαινε αριστερά, έρχεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το 4-4-2 που παίζει η ΑΕΚ, μεγαλύτερο ρόλο έχουν τα δύο μπακ που παίρνουν όλη την πλευρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι δύο μεσοεπιθετικοί συγκλίνουν και αυτομάτως γίνονται δύο δεκάρια. Για όσους έχουν αναλύσει λίγο το σκεπτικό του Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή πλέον δεν παίζει η ΑΕΚ με εξτρέμ, είναι ξεκάθαρο. Και ή το Κοϊτά ή το Μάγερ που συνήθως βρίσκονται στις πλευρές συγκλίνουν και παίζουν ως δεκάρια. Δηλαδή γίνεται 4-2-2-2 το σύστημα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Απλά αυτό να το ξέρει ο κόσμος και για τον Βάργα και για τα πλάνα του Νίκολιτς. Υπάρχει προπόνηση σήμερα τελευταία, γιατί η ομάδα αναχωρεί, θα πάει στο Βόλο. Εκεί λογικά θα την περιμένουν και φίλοι της ομάδας για να την αποθεώσουν, να την μπουστάρουν. Αύριο πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Παφεσσαλικό. Προσοχή σε όσους ταξιδέψουν αύριο, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός μία ώρα νωρίτερα και η αστυνομία θα πρέπει να είναι επιποδός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Δεν χανόμαστε. Εδώ θα είμαστε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όπως είδαμε, αρκετά πράγματα συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολης πρέπει να χοντράρει και τα μυθεύματα των Ούγκρων. Γιατί εντάξει, το θέμα είναι, γιατροί δεν είμαστε. Νομίζω όμως τις γνωματεύσεις τις έχει η ίδια η ΑΕΚ που υπέβαλε τον Βάργκα σε μαγνητική, οπότε νομίζω τα χαρτιά των εξετάσεων δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να επεκταθώ περισσότερο για το θέμα του Βάργκα, κυρίως για το λόγο ότι δεν είμαι γιατρός, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια. Οπότε, ελέω τις απουσίες του Βάργκα, η ΑΕΚ θα παίξει, είναι πιθανό να αγωνιστεί με ένα φορ. Σίγουρα, όπως είπε και ο Μάριος Ματσάνκος, επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Μαρίν. Να δούμε ποιος θα αγωνιστεί στο 10 απέναντι στο Βόλο. Αναμένουμε.

Και τώρα νομίζω είναι ώρα να γυρίσουμε λίγο προς τον μπάσκετ, γιατί είχαμε παιχνίδια χθες, είχαμε τα βαριά τεστ, τα πρώτα μάλλον μεγάλα τεστ των ελληνικών ομάδων. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού Άκτορ μπροστά στον κόσμο του. Το πρώτο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Telecom Center στην επιστροφή του στους πράσινους. Εξαιρετικό παιχνίδι φυσικά από την ομάδα του Παναθηναϊκού. 90-69 νίκησε την Μπουργκ, την νικήτρια του EuroCup, που όμως δεν αγωνίζεται πλέον, δεν θα αγωνιστεί στη EuroLeague, για λόγω των υπέρογκων εξόδων.

Παναθηναϊκός λοιπόν είχε ως MVP της αναμέτρησης τον Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους. Πρώτο σκόρ του τριφυλιού ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο παιχνίδι. Έδειξε γενικά πολύ καλά δείγματα σε άμυνα και επίθεση. Δείχνει ότι ξαναβρίσκει αυτό που του λείπε με τον όσο ήταν ο Εργκίνα Ραμάν στον πάγκο. Την άμυνα δηλαδή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν φημιζόταν για την άμυνα που έπαιζε. Και αυτό το πλήρωσε στο τέλος. Στο τελικό θα βρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center και προκρίθηκε στο τελικό. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά ο Τσέντι Οσμάν με 27 πόντους στο παιχνίδι. Ενώ το μάτς κρίθηκε από ένα buzzer beater. Έβγαλε μια απίστευτη ραχιαία πάσα ο Καλάθης και ο Μάρκους Φώστερ προσποιήθηκε και εκτέλεσε από τη γωνία για τρεις. Στην κόρνα πάνω η μπάλα έπεσε στο Καλάθη και ο ΠΑΟΚ πήρε το μάτς. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει με δύο buzzer beater η σεζόν. Μία στα προκριματικά του Προμηθέα, μία στο Παύλο Γιαννακόπουλο. Τι γίνεται.

στο μπασκετικό κομμάτι. Πάμε πάλι, μάλλον πάμε προς Euroleague μεριά. Πάμε προς Αραβία. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε και αυτό το καθήκον του. Νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε με ένα καλάθι του Εβάν Φουρνιέ από την γραμμή περίπου των ελευθερών βολών.

Και γιατί λέμε ότι ήταν ο... Γιατί εγώ θέλω να πω αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι. Το καλάθι, όπως είπα, που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό ήταν του Φουρνιέ. Ωστόσο, έχω να αναφέρω κι άλλα. Εντάξει, αντίπαλος του Ολυμπιακού, για να το γνωρίζει και ο κόσμος, που η αλήθεια πρέπει να το ξέρετε, θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε στην παράταση 98-95 του Dubai BC. Με τον Thomas Wokap να στοχεί σε τρίποντο στη λήξη του αγώνα, που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην ομάδα από τα Εμιράτα. Παρ' όλα αυτά, στον τελικό θα είναι η Real απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα, άξιοι συμπαραστάτες του Εβάν Φουρνιέ ήταν η Γιάννα Μοντέρο και Κόρι Τζόζεφ. Ο Μοντέρο έκανε αρκετά δυνατή εμφάνιση, ενώ ο Τζόζεφ έβγαλε μια απίστευτη προσωπικότητα και πάλι. Και στέκομαι εκεί, γιατί τώρα νομίζω κλείνει στόματα για τα καλά ο Κόρι Τζόζεφ. Απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τον πέραγαν από δίκη σε κάθε μάτς πέρσι. Όχι ότι πέρσι δεν είχε δείξει την ποιότητά του, που έκανε τον Στράζελ να είναι σαν να κάνει σαν σβούρα στα play-off με την Μονακό. Το θέμα είναι ότι έχει κλείσει στόματα ανθρώπων που τον έβριζαν πέρσι κατά διάρκεια της σεζόν για τα περιττά του κιλά. Κατά κυριολεξία τον βρίζανε και τον υποτιμούσαν έναν παίκτη, και δυστυχώς αυτό είναι βέβαια, η υποτίμηση είναι ελληνικό άθλημα, εμείς είμαστε πρωταθλητές σε αυτό ως Έλληνες, γιατί μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν παιχταρά, έναν έμπειρο παίκτη με κοντά 1000 παιχνίδια στο NBA και με δαχτυλίδι απέναντι στους Miami Heat του LeBron James το 2014. Μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν τέτοιο παίχτη με τόσα επιτεύγματα στο παλμαρέ του, άχρηστο. Γιατί έτσι τον βγάζανε. Έτσι τον έβγαζε ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα έρθω να συνεχίσουμε, γιατί έχω αρκετά πράγματα να πω. Θα αναφέρουμε αρκετά, όπως έχετε καταλάβει. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of

Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: ασφαλιστών. Ψάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό.
1: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Και θα συνεχίσω λίγο με αυτά που έλεγα για τον Κόρι Τζόζεφ, γιατί μιλάμε για έναν παιχταρά ο οποίος έχει γίνει fit, είχε κάποια παραμανήσια γυλά, ωραία, ναι. Το θέμα είναι ότι πέρσι, πέρα από την υπερβολική κριτική που του έγινε για τα κιλά του, του έγινε κριτική για

Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί εντάξει, ο Κόρι Τζόσεφ και χθες έδειξε την προσωπικότητά του και στο τελικό της Ευρωλίγκας το Μάιο είχε δείξει την προσωπικότητά του και γενικότερα την έχει δείξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή και που είχε τα κιλά του, ωραία, ναι. Απλά να θυμίσω πως είχα πει ότι έκανε τον Στράζελ Σασβούρα, τον γύρναγε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Τι να του πρωτοπείς. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος κατάφερε να πάρει δαχτυλίδι NBA με τους San Antonio Spurs απέναντι στους Miami Heat του LeBron James. Χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε? Όσοι μας ακούτε, υποθέτω πως έχετε δει TST Miami Heat. Και κακό, και εντάξει, ξέρετε πολύ καλά το πόσο δυνατή ήταν εκείνη η ομάδα και με τι παίχτες αγωνιζόταν και τι παίχτες είχε δίπλα του ο LeBron James.

Και γιατί το λέω αυτό, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ανεβάζουν το επίπεδο και στην Ελλάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά και στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο σύν για τον Ολυμπιακό χθες το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είδε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ δεν βρισκόταν σε καλό βράδυ και τον τράβηξε στον πάγκο, έριξε μέσα τον Εντζάι, ο οποίος χθες έβγαλε πράγματα, έδειξε πάρα πολλά πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, κατάφερε να βγάλει άμυνες, να μπορέσει, έβαλε και ένα τρίποντο το οποίο έδωσε μεγάλη ανάσα στον Ολυμπιακό να μπορέσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Και μετά λίγο ο Τζόζεφ, λίγο ο Φουρνιέ, το παιχνίδι ο Ολυμπιακός το κέρδισε. Σήμερα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την ομάδα που αντιμετώπισε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα θα αντιμετωπίσει την ομάδα που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στους δύο από τους τέσσερις τελικούς που έχει καταλήξει με την κούπα στο τέλος. Σήμερα κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια άτυπη επανάληψη του περσινού τελικού της Ευρωλίγκας. Στο remake θα λέγαμε. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν σήμερα στην Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι. Η Ρεάλ, εντάξει, έρχεται από το μάτς στην παράταση. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό. Θα δούμε το τι θα γίνει. Θα τα πούμε όλα την ώρα του αγώνα. Επίσης μην το ξεχάσω, αύριο κύριοι έρχεται πανόραμα της EuroLeague με ανάλυση όλων των ομάδων και των 20 ομάδων της διοργάνωσης, και μάλιστα θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους σας, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας αύριο για τις ομάδες που θα τερματίσει μάλλον η κάθε ομάδα. Θα έχουμε προβλέψεις για την κατάταξη της βαθμολογίας στο τέλος της regular season. Θα δούμε λοιπόν ποιες ομάδες θα πάνε. Καταρχάς πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε πανόραμα. Θα κάνουμε πέρα από προβλέψεις, θα δούμε λίγο, θα κάνουμε μια ανάλυση του κάθε roster της κάθε ομάδας. Τι στόχους μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό το roster, πώς θα τα πάει, θα τα πάει καλά, θα τα πάει άσχημα, θα δούμε. Επίσης, πολύ σημαντικό, οι προβλέψεις θα αφορούν σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή ποιες ομάδες θα τερματίσουν στον πάτο της βαθμολογίας. Χαμηλά, 20, 19 θέση, κάπου εκεί. Ποιες ομάδες θα τερματίσουν λίγο πιο πάνω, θα μείνουν δηλαδή ξεκάθαρα εκτός play-off, έχοντας μια όμως πιο εντός αγωγικών αξιοπρεπή παρουσία. Ποιες ομάδες θα χάσουν στο τσακ τα play-in, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in, ποιες θα χάσουν στο τσακ την εξάδα και θα παίξουν play-in, ποιες ομάδες θα μπουν στην εξάδα, ποιοι θα είναι στην τετράδα, ποιος θα τερματίσει πρώτος, ποιοι θα πάνε στο Final Four και ποιος μάλλον θα καταλήξει με το τρόπαιο της EuroLeague στα χέρια. Ποιος θα καταλήξει να σηκώσει τον ουρανό της Etihad Arena, γιατί πάλι στο ίδιο γήπεδο που παίζεται σήμερα ο τελικός του Super Cup θα γίνει και το επόμενο Final Four, το τρόπαιο της EuroLeague. Ποιος θα είναι δηλαδή ο επόμενος πρωταθλητής Ευρώπης. Φυσικά οι προβλέψεις αυτές είναι άκρος πιθανό να πέσουν τελείως έξω. Τελείως έξω. Θα τα πούμε όλα αύριο.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, αύριο θα τα πούμε όλα για την EuroLeague. Θα κάνουμε πλήρη ανάλυση και των 20 ομάδων και φυσικά τις προβλέψεις. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί θα τα πούμε όλα. Γιατί θα τα πούμε αύριο στο 9 με 10, στο κομμάτι 9 με 10 θα έχει άρωμα Ευρωλίγκας.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός χθες είχε και μια ακόμη παρουσία στο Telecom Center και αναφέρομαι στον πρόεδρο της Πράσινης ΠΑΕ, τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος βρέθηκε στη σουίτα του Δημήτρη Γιανακόπουλου και παρακολούθησαν οι δύο άνδρες μαζί το παιχνίδι. Μάλιστα, οι λογαριασμοί Instagram και των δύο ομάδων, και της, και της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση, σε κοινό ποστάρισμα, με το μήνυμα United We Stand, δηλαδή στεκόμαστε ενωμένοι.

Κάτι το οποίο φυσικά έγινε αποδεκτό και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά, κατά πώς φαίνεται, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν: σας στέλνουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού. Μπράβο για την κίνηση, έτσι σας στέλνουμε ενωμένους. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά ήταν τα μηνύματα του κόσμου του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του, στο κομμάτι της ανάρτησης αυτής.

και σιγά σιγά θα επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, και αυτό γιατί θα πάμε λίγο στην πρόβλεψη του Football Meets Data με τον υποϋπολογιστή του που προέβλεψε την πορεία της Ελλάδας στην τρέχουσα σεζόν στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία ανάσα από τη δέκατη θέση, 113 βαθμούς πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Μία ισοπαλία αρκεί για να μας φέρει μπροστά τους. Σύμφωνα λοιπόν με το γνωστό site Football Meets Data, η Ελλάδα, τα μηνύματα που δίνει το Football Meets Data για την Ελλάδα είναι άκρος αισιόδοξα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα δεν θα μείνει, δεν θα περάσει απλά στη δέκατη θέση. Αναμένεται να πραγματοποιήσει εκπληκτική ευρωπαϊκή σεζόν και να βρεθεί στην ένατη θέση του ranking. Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναμένεται να συγκεντρώσει 52.903 βαθμούς, να προσπεράσει την Τσεχία και την Πολωνία στην κατάταξη και θα χτίσει μεγάλες διαφορές κιόλας για τη νέα σεζόν. Τώρα, το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί δέκατος. Γιατί για να βρεθεί ένατη Ελλάδα, κάποιος να πάει δέκατη θέση.

μάλιστα, θα μείνουν πίσω σύμφωνα με την πρόβλεψη του Football Elite Data και οι Δανείοι. Μακάρι. Άμα πάει η Ελλάδα στην ένατη θέση, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως από το 23 και μετά, από το 2023 και μετά, είχε πραγματοποιηθεί μια εκτόξευση της Ελλάδας, και αυτό γιατί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή και 20η θέση. Κατρακύλα κανονική, και τώρα βρισκόμαστε στην 12η θέση και παλεύουμε για δεκάδα. Και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, θα βρεθούμε στην ένατη θέση. Στο μεταξύ θα πάω λίγο στα μηνύματά σας και το λέω γιατί μου έχουν στείλει προσωπικά μηνύματα στο Facebook ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας, ο οποίος με ρωτάει τι θα γίνει με τριάδα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Κώστα μου, υπομονή, γιατί αναμένεται ο Ολυμπιακός, τσεκάρει συνεχώς την αγορά και περιμένει τα κοψίματα του NBA. Λοιπόν, στο μεταξύ θα γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε ένα δυσάρεστο να αναφέρουμε, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο θρύλος της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου Σάντρο Ματσόλα.

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά του, στην οικογένεια της Ίντερ και σε όλους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
5: Χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Δέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράφτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγοπούλου. Όλοι αυτοί αναφωνούμε ότι κόσμος, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, αν και από το επόμενο Σάββατο παίρνουμε μετάθεση για την 11η πρωινή. Με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στην εκτός των συνόρων επικαιρότητα. Διανύουμε ήδη την 262η μέρα του έτους 2026, δηλαδή την 19η Σεπτεμβρίου. Την 6η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Την 8η του μηνός Τισρή του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και την 28η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Κατά δε το αγαπημένο μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, σήμερα είναι η ημέρα της εργασίας, jour du travail. Του έτους 234. Εκτός μηνός είναι οι εμβόλυμες μέρες που φέραν από προχτές, που ακούμε τα ονόματα της ημέρας της αρετής, της ημέρας της σοφίας και τώρα της ημέρας της εργασίας.

Στη Χιλή είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Έχουν περάσει καλά από τις ενόπλες δυνάμεις και εκεί. Το Saint Kitts and Nevis, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, μνημονεύει την ανεξαρτητοποίησή του από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1983.

επίσης Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Όπως κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς του Ελεύθερου Λογισμικού, με στόχο την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα ωφέλη από την χρήση των προγραμμάτων και των εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση, το σπίτι και τις επιχειρήσεις. Αν και δεν νομίζω ότι θα είναι αυτά ακριβώς τα ζητήματα που θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός κατά την αναμενόμενη επίσκεψή του στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, σήμερα είναι των μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Κατά την Καθολική Εκκλησία πάλι, είναι η μέρα του Σαν Τζενάρο. Του Αγίου Ιανουαρίου. Μεγάλη γιορτή για την Νάπολη που έχει το Σαν Τζενάρο προστάτευες, αλλά και για την Little Italy της Νέας Υόρκης. Και να δούμε αν θα πάει καλά και η φετινή χρονιά, αν θα γίνει δηλαδή το θαύμα του Σαν Τζενάρο. Διότι περίπου την ώρα που θα ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή, ο Αρχιεπίσκοπος της Νάπολη, Μίμο Μπατάλια, συνοδευόμενος από τον ηγούμενο Βιτσέντζο Ντε Γκρεγκόριο, τον δήμαρχο της πόλης Γκαετάνο Μανφρέντι και τον πρόεδρο της περιφέρειας της Καμπανίας Ρομπέρτο Φίκο, θα προσέλθει στον καθεδρικό ναό και δει στην Κρήτη όπου βρίσκονται τα φιαλίδια με το αίμα του Σαν Τζενάρο.

θα οδηγηθούν τα φιαλίδια προς την Αγία Τράπεζα. Για να επιδειχθούν πανηγυρικά στους πιστούς, και αν κατά το ταρακούνημα το αίμα που βρίσκεται τόσους αιώνες μέσα σε αυτά τα φιαλίδια υγροποιηθεί, τότε αυτό θα είναι καλός αιώνος. Κρατήστε την αναπνοή σας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αλλά εμείς σας πάρουμε μια μουσική εισπνοή ώρα που είναι.

Πηγαίνει ο πρόεδρος να βάλουμε τις φωνές. Ο λόγος για τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Καθώς είναι πολλές οι φήμες, προφανώς ανεπιβεβαίωτες, οι οποίες κυκλοφορούν σχετικά με την

διάθεσή του από τη σύνοδο κορυφής της ομάδας BRICS στον Αδελφή. Και το τι πραγματικά συμβαίνει δεν θα το καταλάβουν παρά στα τέλη του μηνός. Οπότε και αναμένεται το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς.

0: Αλλά φήμες τέτοιου είδους έχουν κυκλοφορήσει αρκετές φορές. Το σημαντικό είναι πάντοτε αυτό που παίζεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είτε των διαπραγματεύσεων που μόλις ολοκληρώθηκαν στους κόλπους των BRICS, είτε των πολύ κρισιμότερων διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν με τον ένικο του Λευκού Οίκου. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ, επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, κύριε Ράπτη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Πόσο στα σοβαρά παίρνετε αυτές τις φήμες, για να ξεκινήσουμε έτσι από το πιο επικαιρό?
1: Ναι, το αναφέρετε σωστά, ότι πράγματι έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα για την υγεία του Κινέζου Προέδρου. Είναι αλήθεια ότι κατά διαστήματα έχει εξαφανιστεί. Και αυτό τροφοδοτεί πολλές φήμες. Αλλά συμφωνώ επίσης με αυτό που αναφέρετε. Θα το ξέρουμε αυτό σε 5 μέρες από τώρα, στις 24 Σεπτεμβρίου, που είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Συνεπώς λίγη υπομονή και θα ξέρουμε την άλλη εβδομάδα τι ακριβώς συμβαίνει και τι ισχύει.
0: Και το ραντεβού της επόμενης εβδομάδας προφανώς έχει βαρυφορτωμένη η ατζέντα. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Νομίζω ότι έχουν προηγηθεί μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμβάντα, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες μας προειδιάζουν για το ποια μπορεί να είναι η ατζέντα της διμερούς συνάντησης και των συνομιλιών μεταξύ ΣΥ και Τραμπ. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο Πεκίνο, όπου ο Αραχτσής συνομίλησε με τον Κινέζο ομόλογο, τον Wang Yi, και εκεί φάνηκε ότι ενδεχομένως...
0: Και ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης επί της ουσίας, εν μέσω παρενέσεων για εκτόνωση της κρίσης και αποφυγή των τυχών.
1: Είναι προφανώς μια απόδειξη της υποστήριξης που παρέχει η Κίνα στο Ιράν. Το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά υπενήσεται το Πεκίνο, το υπενήχθηκε και ο ΣΥ στο Νέο Δελχή και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο, ότι το Πεκίνο ενδιαφέρεται να αναλάβει έναν ενδεχομένως διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και αναμένεται αυτό να είναι ένα από τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
0: Μα συνολικά στην ταραγμένη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι τελευταία όποιος ενδιαφέρεται για μεσολαβήσεις και διευθετήσεις προς Ανατολάς στρέφεται. Ο νους μου πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, που έχει μπλέξει άσχημα στη σύγκρουσή της με τους Χούθη της Ιεμένης, και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από την Κίνα και το Πακιστάν να μεσολαβήσουν στο Ιράν, να πιέσει τους Ιεμενίτες ώστε να σταματήσουν τα πλήγματα στις σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά τύπος.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό μάλιστα ακολουθεί την άρνηση των Αμερικανών να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Αρνήθηκαν να εμπλακούν σε άλλη μια, αν θέλετε, σύγκρουση με τους Χούθη. Οπότε η Σαουδική Αραβία στράφηκε τώρα προς το Πεκίνο με το ανάλογο αίτημα.
0: Το οποίο Πεκίνο, θέλοντας και μη, αναλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες ευθύνες σχετικά με το τι συμβαίνει στην άλλη άκρη της Ηπείρου.
1: Σωστά, αλλά αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες πάρα πολύ προσεκτικά έως και απρόθυμα. Προτιμά να διατηρήσει αυτή την έστω κατ' επίφαση οδετερότητα σε μια πολύ σύνθετη συμπλοκή, η οποία βλέπετε ότι παίρνει πλέον και περιφερειακό, αν όχι και διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στην συνάντηση ΣΥ-Τραμπ κατά πόσο το Πεκίνο θα διεκδικήσει έναν τέτοιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα 3 ή 4 καθόδη θέματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των διμερών διαπραγματεύσεων. Ένα θέμα είναι προφανώς η εκκρεμότητα στα στενά του Ορμούς. Ένα άλλο ακαθόδες θέμα είναι ο φάκελος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε το Πεκίνο να προσφέρει κάτι. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο αφορά και την Κίνα και το Ιράν προφανώς, είναι οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, είναι η λεγόμενη επιχείρηση Economic Outcast, οικονομικός αποσυνάγωγος όπως έχει ονομάσει αυτές τις κυρώσεις ο Μπέσαν, το Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής.
0: Και μπορεί να δείχνει την Τεχεράνη ως αποσυνάγωγο η Ουάσιγκτον, αλλά για να έχουν νόημα αυτές οι κυρώσεις, μόνο ως δευτερογενείς κυρώσεις εναντί τρίτων που θα θέλουν να έχουν συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία έχει νόημα.
1: Ναι, οι πρωτογενείς κυρώσεις είναι πάρα πολύ βαριές και προφανώς δυσχεραίνουν τη θέση του Ιράν που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δυσχερής, αλλά την Κίνα την αφορούν οι δευτερογενείς κυρώσεις όπως αναφέρεται σωστά, διότι κινέζικες εταιρείες βρίσκονται πλέον στη μαύρη λίστα των Αμερικανών και είναι ένα από τα καθόδη θέματα στις διμερείς συνοαμερικανικές σχέσεις.
0: Αλλά το Πεκίνο νομοθετικά πια απαγορεύει στις εταιρείες του να συμμορφώνονται προς αμερικανικές κυρώσεις.
1: Και όχι μόνο προς αμερικανικές κυρώσεις, υπάρχει η αντίστοιχη κινέζικη νομοθεσία για τη μη συμμόρφωση κινέζικων επιχειρήσεων με ευρωπαϊκές, αν θέλετε, με ευρωπαϊκά αιτήματα και διευκρινήσεις και δεδομένα. Συνεπώς είναι μια σταθερή πλέον στάση του Πεκίνου για μη συμμόρφωση με εξωεδαφικές, αν θέλετε, εξωεδαφική νομοθεσία είτε της Αμερικής είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πέραν αυτών που δεν ακούγονται και παράλογα, μια δύναμη δηλαδή του μεγέθους της Κίνας να μην θέλει να ορίζουν τρίτη το με ποιους συναλλάσσεται, τι μπορούμε να υποθέσουμε ή και να βεβαιώσουμε ενδεχομένως για τις μορφές που παίρνει η στήριξη της Κίνας προς το Ιράν, εξοπλιστικά εννοώ και τέτοια?
1: Πρώτον, είναι πολύ γνωστό αυτό και έχει αναφερθεί πολλάκις ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο. Είναι αλήθεια ότι με τα χρήματα που μεταφέρονται στο Ιράν ουσιαστικά στηρίζεται η οικονομία της χώρας. Η Κίνα το κάνει και με το Ιράν και με τη Ρωσία μετά το 1922 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συνεπώς η οικονομική υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερον, έχει ακουστεί κατά καιρούς, και αυτό κυρίως από δυτικά μέσα ενημέρωσης, να το τονίσουμε και αυτό, ότι το Ιράν έχει αποκτήσει συντεταγμένες αμερικανικό βάσεων στη Μέση Ανατολή από κινέζικους δορυφόρους υψηλής ακρίβειας. Και αυτό ενδεχομένως εξηγεί την ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων, που είναι σαφώς αυξημένη τα τελευταία, ενδεχομένως τους τελευταίους 18 μήνες.
0: Μα βλέπουμε να έχει βελτιωθεί η ευστοχία των Ιρανών.
1: Ακριβώς.
0: Από πέρσι λόγου χάρη που γινόταν ο πόλεμος των 12 ημερών μέχρι φέτος.
1: Ακριβώς. Από τον πόλεμο των 12 ημερών και έκτοτε έχει αυξηθεί θεαματικά, θα έλεγα, η ακρίβεια, η ευστοχία των ιρανικών πληγμάτων. Και ένα τρίτο θέμα το οποίο επίσης τονίζεται από δυτικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως αμερικανικά, είναι ότι το Ιράν προμηθεύεται, αν όχι στρατιωτικό εξοπλισμό, πάντως τεχνολογίες διπλής χρήσης που το βοηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον κόλπο.
0: Ώρα όμως το Ιράν έχει κάνει ένα μεγάλο ρουσφέτη, να το πω έτσι, στη Δύση και συνολικά στη διεθνή οικονομία, με το ρόλο που έπαιξε μειώνοντας τις εισαγωγές πετρελαίου όσο διαρκεί ο πόλεμος, στο να μην είναι εκρηκτικές οι εξελίξεις στις αγορές.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Πράγματι προσπαθεί το Ιράν να συνεχίσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται. Την ίδια στιγμή όμως...
0: Όχι, εννοώ ότι οικοδομώντας το προηγούμενο διάστημα θηριώδη πετρελαϊκά αποθέματα, η Κίνα περιόρισε τις δικές της εισαγωγές αφότου άρχισαν να ηχούν τα όπλα.
1: Μάλιστα, εννοείται τα αποθέματα της Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, συμφωνώ. Η Κίνα έχει ενεργοποιήσει τα δικά της στρατηγικά αποθέματα, τα οποία είχε προνοήσει, αν θέλετε, να συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ ότι ως ένα βαθμό έχει συγκρατήσει την άνοδο των διεθνών τιμών, ωστόσο δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του Πεκίνου.
0: Mm-hmm.
1: Το Πεκίνο ενδιαφέρεται να λήξει μία ώρα αρχίτερα αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, διότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένο από τους ενεργειακούς πόρους από τον κόλπο. Και όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από τις άλλες μοναρχίες της περιοχής.
0: Και όχι μόνο από το πετρέλαιο, αλλά και από άλλα εξαγόμενα προϊόντα. Λουχάρι, ουρία, αμμονία, όλα όσα είναι σημαντικά και για την επιστημιστική ασφάλεια.
1: Συμφωνώ, αναφέρεστε στα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία ξέρετε είναι παράγοντα των υδρογόνων ανθράκων, αλλά αυτό αφορά όχι μόνο την Κίνα, αφορά κυρίως τον κόσμο όλο και κυρίως τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως τεράστιες αναπτυσσόμενες οικονομίες.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumel News.
1: Η εξάρτηση μεταξύ των δύο οικονομιών μπορεί να έχει περιοριστεί, αλλά είναι αδύνατο να εξαλειφθεί. Συνεπώς, οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Προφανώς θα τηθεί το θέμα της Ταϊβάν, που είναι το υπαριθμόν ένα θέμα στην εξωτερική πολιτική της Κίνας. Εκεί η ενδιαφέρουσα εξέλιξη...
0: Θα δεχτεί ο Σι Τζινπίνγκ να τεθεί ενώπιον του ζήτημα Ταϊβάν?
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι ήδη από το Πεκίνο, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, αλλά και τους τελευταίους μήνες, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές να μην ερεθίσουν, να μην προκαλέσουν το Πεκίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πακέτο εξοπλιστικών όπλων, οπλικών συστημάτων που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν, αναμένεται να πάει προς τα πίσω μετά την συνάντηση με τον ΣΥ, μετά την επόμενη σύνοδο της ομάδας G20, και αυτή είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, αν θέλετε, εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ προς το Πεκίνο, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η επικείμενη συνάντηση την άλλη εβδομάδα.
0: Ας πρόσεχε ο Τραμπ να μην φέρει τον εαυτό του σε θέση αδυναμίας με την ιρανική του περιπέτεια να έχει ανάγκη από τις κινέζικες μεσολαβήσεις.
1: Κοιτάξτε, προφανώς η απόφαση του Τραμπ να εμπλακεί στην περιπέτεια αυτή στον κόλπο την 28η Φεβρουαρίου έχει αποδειχθεί ατυχής βάσει ενός προφανώς ανεπαρκούς υπολογισμού, για να το θέσω όσο πιο προσεκτικά μπορώ.
0: Σε σχέση με την ανθεκτικότητα του ιρανικού κράτους και του ιρανικού καθεστώτος.
1: Σωστά, έχει αποδειχθεί ότι το Ιράν είναι πολύ πιο ανθεκτικό από όσο περίμεναν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί.
0: Να αφήσουμε όσα επικίνδυνα και να στραφούμε για λίγο σε όσα προηγήθηκαν. Και εννοώ τη σύνοδο της BRICS, που διεξήχθη σε ένα έδαφος όχι ακριβώς φιλικό για την Κίνα. Και εννοώ την Ινδία. Πού βρισκόμαστε σε αυτή την τόσο σημαντική και περίπλοκη σχέση?
1: Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής της συνόδου ήταν ακριβώς η έστω προσεκτική επαναπροσέγγιση Κίνας-Ινδίας. Είναι γνωστές οι διανέξεις που έχουν ιστορικά μεταξύ τους. Είναι γνωστό το τελευταίο σοβαρό επεισόδιο που είχαν το 2020 στα κοινά σύνορά τους. Ήδη από πέρυσι φάνηκαν τα πρώτα σημάδια μιας προσεκτικής αναθέρμανσης. Φάνηκε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για μια κάποια έστω μερική εξομάλυνση των σχέσεών τους, και αυτό επιβεβαιώθηκε στο Νέο Δελχή όταν συναντήθηκαν οι ηγέτες των δύο χωρών. Είχε προηγηθεί, αν θέλετε, μια οικονομική αναθέρμανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διμερές εμπόριο τους ήδη έχει ανεβεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, πάνω από 150 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο πέρσι το 2025. Αυξάνεται κατά 23-25% ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους και φέτος. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις για μια έστω μερική εξομάλυνση των σχέσεών τους.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τα εσωτερικά της Κίνας. Για την υγεία του Xi Jinping δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να υποθέσουμε, αλλά η πολιτική υγεία, να το πω έτσι, μερικών υψηλόβαθμων στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένου και του μέχρι πρότινος ιδιαίτερου γραμματέα του Xi Jinping, αποκαλύφθηκε πολύ εύθραυστη. Είχαμε καθαρίσει στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το καθεστώς του Xi Jinping αρχίζει και γίνεται πρόσωπο παγιές, τελείως πρόσωπο παγιές, και εφόσον στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας είναι αυτός και μόνο αυτός, αυτό συνεπάγεται και κάποιος κινδύνος ενδεχομένως για λάθος στρατηγικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την υγεία του και τα άπειρα σενάρια διαδοχής του, προφανώς υπάρχουν πολλές φήμες και είναι δύσκολο κανείς να εκφράσει μια αξιόπιστη άποψη. Πάντως ακούω από Κινέζους συναδέλφους και φίλους ότι ο νούμερο 2 αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός, παρότι δεν είναι ακριβώς έτσι το αξίωμά του, ο οποίος ενδεχομένως, εάν υπάρξει θέμα υγείας του Xi Jinping, θα αναλάβει έστω προσωρινά αυτό στα όποια καθήκοντα.
0: Οπότε όλοι οι κανόνες έχουν ανατραπεί. Ήδη ανατράπηκε ο κανόνας των δύο θητείων στην κορυφή, ο Xi Jinping διανύει την τρίτη, και δεν ξέρουμε τώρα η διαδοχή των πολιτικών κοινωνιών πώς ακριβώς θα κυλήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα χαρακτηριστικό των καθεστώτων αυτού του τύπου ότι κάθε φορά που υπάρχει θέμα υγείας του απόλυτου ηγέτη, μετά ακολουθούν και αναταράξεις και πάντως μια δύσκολη μεταβατική περίοδος.
0: Ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πλάμεν Τόντσεφ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.

0: Station στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

My name is Lolita. And,

0: Ας αφήσουμε τα μεγάλα και τα υψηπετή στον διεθνή ορίζοντα και ας προσανατολιστούμε λίγο στο τι συμβαίνει στην πόλη. Για την ακρίβεια, στο τι πρόκειται να συμβεί από απόψε μέχρι και αύριο στην οδό Αθηνάς, που θα είναι για 24 ώρες απαλλαγμένη από αυτοκίνητα. Και ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κώστα. Και σε λίγες ώρες από τώρα η οδός Αθηνάς, όπως την ξέρουμε, θα την ξεχάσουμε για λίγο. Και τι εννοώ? Από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ Κυριακής δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα σε από πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, και αυτός είναι ο δρόμος της οδός Αθηνάς. Γίνεται για τρίτη χρονιά η συγκεκριμένη δράση. Είναι η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και διοργανώνεται από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανεπτυξιακής Αθήνας. Να πούμε σήμερα ότι οι δράσεις ξεκινάνε 8 η ώρα το βράδυ με ένα disco street party. Θα έχει και ωραίο καιρό σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, με καθαρό ουρανό, άρα είναι μια ευκαιρία, ωραία ευκαιρία για ένα disco party. Ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί η οδός Αθηνάς θα γίνει ένα υπαίθριο σινεμά με τρεις μεγάλες θρυλικές κούρσες. Μέρες κεραυνού, ληστεία αλλά ιταλικά και bullet. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο Κυριακή το πρωί, 8.30 ώρα ξεκινάει η γιόγκα στην οδό Αθηνάς, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ο γνωστός Παναθηναϊκός, θα έχει φτιάξει έναν ειδικό χώρο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίζουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα οικογενειακό, με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, δράσεις ανακύκλωσης και σκέι και ρόλες. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι από τις 2.30 μέχρι τις 4 θα γίνει ακόμα λίγο πιο παιδικό για τους μικρούς μας φίλους με διάφορα παιχνίδια αλλά και εξωγήινους, ενώ το 24ωρο οθανατωθεί με μία μεγάλη συναυλία από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 το μπαλκόνι του Παζό θα μεταφερθεί στην οδό Αθηνάς με τον Παζό αλλά και πολλούς καλλιτέχνες έκπληξη. Να πούμε, Κώστα, όπως καταλαβαίνεις, ότι θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 το βράδυ Κυριακής. Θα διακόπτει η κυκλοφορία στην Αθηνάς από την οδό Ευρυπίδου μέχρι την Εύβοια, ενώ απαγορεύεται και η στάση και η στάθμιση. Ρυθμίσεις επίσης θα υπάρχουν στην Καραγιώρη Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνη, ενώ παράλληλα τροποποιούνται προσωρινά και οι διαδρομές στο λεωφορείο. Είναι οι γραμμές 227, 025, 026 και 035. Να πούμε όμως και κάτι σημαντικό. Σήμερα είναι και 24ωρο το μετρό, όπως γνωρίζεις, η γραμμή 2 και 3, άρα ο κόσμος μπορεί να περάσει μία βόλτα όλες τις ώρες.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

δεν το λες και εκλογικό θρίλερ, αλλά τα πράγματα είναι και πιο περίπλοκα και πιο ενδιαφέροντα από όσο το νομίζαμε. Ο λόγος για τις βουλευτικές εκλογές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες ξεκίνησαν να διεξάγονται χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο, καθότι μιλάμε βεβαίως και για μια αχανή χώρα. Και είναι οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέας κρατικής δούμας, όπως ονομάζεται στη Ρωσία η Κατοβουλή, μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Τα μέλη της Δούμας είναι 450, η θητεία τους 5ετής και το εκλογικό σύστημα μεικτό. Οι μισές έδρες κατανέμονται με βάση τα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων και άλλες 225 σε μονοεδρικές περιφέρειες. Αλλά γερμανικά σαν να λέμε. Και με το ίδιο αυστηρό πλαφόν του 5%.

Ρωσία, δηλαδή το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, και ότι αυτός εξελέγει τελευταία φορά πρόεδρος ως ανεξάρτητος. Η έννοια Ρωσία λοιπόν έχει 310 έδρες. Της χρειάζεται να διατηρήσει τουλάχιστον 300, ώστε να έχει την ενισχυμένη πλειοψηφία που της δίνει και τη δυνατότητα να περνά συνταγματικές αλλαγές χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων. Και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα τα καταφέρει. Υπάρχει μια έρπουσα δυσαρέσκεια στο ρωσικό εκλογικό σώμα, όχι η μορφή της δυσαρέσκειας που φαντάζονται πολλοί στη Δύση ότι μπορεί να κλονίσει τον Πούτιν. Αλλά βεβαίως δαγκώνει το κόστος ζωής, ιδίως μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια και λοιπές υποδομές. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι γεννάται στο ρωσικό πληθυσμό μια ιτοπαθής διάθεση. Αλλά για να τα μια αδειμονία, να τελειώνουμε κάποτε με αυτή την υπόθεση. Και αυτό μπορεί να έχει και επιθετική εκδήλωση. Σαν να λέμε, ως πότε θα διακηρύσουμε, όπως κατά προτίμηση κάνει ο Πούτιν, ότι οι Ουκρανοί είναι αδελφός λαός. Πότε θα βγάλουμε τα γάντια. Τώρα βέβαια, για καλό και για κακό, το καθεστώς παίρνει και τα μέτρα του. Το ανώτατο δικαστήριο απαγόρεψε στο φιλελεύθερο κόμμα Γιάμπλοκο, το μόνο που έχει αντιπολεμική τοποθέτηση, να συμμετάσχει στην ψηφοφορία με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μπορούν βέβαια οι άνθρωποι του να κατέβουν στις μονοεδρικές περιφέρειες, αλλά εκεί η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη. Και άλλοι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί αποκλείστηκαν από τις εκλογές αφού χαρακτηρίστηκαν ξένοι πράκτορες. Και προφανώς η Μόσχα δεν έχει προσκαλέσει διεθνείς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, εφόσον βρίσκεται σε ρήξη με τον ίδιο τον ΟΑΣΕ. Υπάρχουν όμως άλλα 4 κόμματα που αναμένεται να εκλέξουν και πάλι βουλευτές τη Δούμα, συμπεριλαμβανομένου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η τελευταία δημοσκόπηση της κρατικής εταιρείας ερευνών Φτσιών στα τέλη Αυγούστου έδινε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ποσοστό πρόθεσης ψήφου 11,6%, κατατάσσοντας το δεύτερο μετά την Ενωμένη Ρωσία με 37%. Και βέβαια θα εκπροσωπηθεί το υπερεθνικιστικό φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα του Μακαρίτη Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, το οποίο ουσιαστικά είναι συμπολιτευόμενο. Παρεμπιπτόντως αρχίζει και αναδύεται και ένα ρεύμα συστημικών φιλελεύθερων, οι οποίοι χωρίς να αμφισβητούν τους βασικούς προσανατολισμούς της χώρας και ιδίως τις γεωπολιτικές της επιλογές, θέτουν επιτεκτικά το ζήτημα ότι θα πρέπει η Ρωσία να κάνει ένα άλμα σε σχέση με την ως τώρα επικρατούσα γραφειοκρατική της αναποτελεσματικότητα. Και είναι εδώ άλλωστε το σημείο στο οποίο κατεξοχήν πάσχουν οι κυβερνώντες. Μπορεί η πλειοψηφία των Ρώσων να αναγνωρίζει ότι η χώρα βρίσκεται υπό εξωτερική πίεση ή μάλλον απειλή. Αλλά αυτό δεν αρκεί όταν δεν έχεις να εκπέμψεις ένα θετικό όραμα για το πού πρέπει να πάει η αυριανή Ρωσία. Μόνο με πατριωτισμό, μόνο σημαίνοντας τον συναγερμό για τις εξωτερικές απειλές και μόνο με μια εσάνς παραδοσιακών αξιών, ηθικών, και δεν είναι και πολύ παραδοσιακή, πρέπει να πούμε, χώρα η Ρωσία, παρά τα λεγόμενα,

0: κάλπη να μιλάμε με βάση πραγματικά δεδομένα. Η ώρα κοντεύει 11. Θα πρέπει δηλαδή να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και η Κάτια Παπλίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Αυτή την ώρα, στη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιώτης δίτης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 3 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιοφάλιρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
10: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
11: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
11: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
10: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
11: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
10: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
11: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
10: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
11: Τηλέφωνο 22310-53000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
13: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
14: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
15: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο
6: Σέντερ. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
7: K24.gr.
8: Ένα νησί στον Ούτο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984. Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι, ναι!
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
6: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία μέσα σε 24 ώρες από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings. Η πρώτη αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα. Ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Χιούμπουρας. Κωνσταντίνε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και ισχυρών κλειδονισμών για τις διεθνείς αγορές ομολόγων, η ελληνική οικονομία καταγράφει μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία στο μέτωπο των αξιολογήσεων, αποσπώντας μια διπλή ψήφο εμπιστοσύνης από κορυφαίους ξένους αναλυτές. Μέσα σε λίγες ώρες, δύο από τους πιο σημαντικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ο γερμανικός Scope Ratings και ο αμερικάνικος κολοσσός Moody's, προχώρησαν σε παράλληλες αναβαθμίσεις για το αξιόχρεο και τις προοπτικές της χώρας μας. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα δεδομένα που διαμορφώνουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πρώτος χρονικά ο οίκος Scope Ratings έκανε το μεγάλο βήμα αναβαθμίζοντας την ελληνική οικονομία στην βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Με αυτή την κίνηση η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της επενδυτικής βαθμίδας και πλέον κυνηγά το επόμενο μεγάλο εθνικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την είσοδο στην κορυφαία κατηγορία Α. Την ίδια στιγμή ευχάριστες εκπλήξεις ήρθαν και από το μέτωπο της Moody's, ο αμερικάνικος οίκος, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται ο πιο αυστηρός και δύσκολος στην προσέγγιση του με την Ελλάδα, μετέβαλε την προοπτική των αξιολογήσεων της χώρας μας σε θετική αποσταθερή, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την βαθμίδα ΒΑΑ3. Αυτή η μεταβολή πρακτικά σημαίνει ότι η Moody's ανοίγει επίσημα τον δρόμο για μια ξεκάθαρη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στους επόμενους μήνες. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη αναβάθμιση προοπτικών για την χώρα μας μέσα σε διάστημα μόλις ενός μηνός, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογες θετικές κινήσεις από τον Nikko R&I και την DBRS. Ποιοι είναι όμως οι συγκεκριμένοι παράγοντες που οδήγησαν τους ξένους αναλυτές σε αυτές τις αποφάσεις? Σύμφωνα με την εκτενή έκθεση της Scope Ratings, το πρώτο και πιο βασικό στοιχείο είναι η ραγδαία και εντυπωσιακή μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι προβλέψεις του οίκου είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, καθώς εκτιμά ότι το χρέος θα υποχωρήσει περίπου στο 136% του ΑΕΠ, καταγράφοντας μια πολύ μεγάλη βουτιά από το 146,1%. Κοιτάζοντας ακόμα πιο μακριά, οι αναλυτές βλέπουν το χρέος να αποκλιμακώνεται σταδιακά μέχρι και το 110% του ΑΕΠ. Η Scope τονίζει ότι η ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους, οι μεγάλες διάρκειες των ομολόγων και ο εξαιρετικά χαμηλός κίνδυνος αναχρηματοδότησης θωρακίζουν την βιωσιμότητά του. Ο δεύτερος κρίσιμος πυλώνας είναι η ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα και οι μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει σταθερά έναντι της Ευρωζώνης, καταγράφοντας μέση πραγματική ανάπτυξη στο 2,1%, την ώρα που ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη κινείται καθυλωμένος κοντά στο 1%. Αυτή η δυναμική στηρίζεται στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις εξαιρετικές επιδόσεις του τουρισμού, αλλά και στην σημαντική άνοδο των επενδύσεων, οι οποίες τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να απορροφήσει σχεδόν το 70% των συνολικών διαθέσιμων πόρων, έχοντας λάβει 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει την χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών, της ψηφιοποίησης του κράτους και της πράσινης μετάβασης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η διπλή αυτή θετική εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε τη χρονική συγκυρία αυτών των ανακοινώσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η αναβάθμιση από δύο διαφορετικούς ύπους στη στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται έχει τεράστια αξία. Ο κ. Πιερακάκης επεσήμανε ότι η αξιοπιστία χτίζεται αποκλειστικά με μετρήσιμα αποτελέσματα και εξήγησε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης να αξιοποιεί την δημοσιονομική πρόοδο για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάσιου, ο οποίος έκανε λόγο για μία ακόμη διεθνή αναγνώριση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η εδραίωση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας επιτρέπει την δημιουργία ισχυρών αναχωμάτων προκειμένου να συνεχιστεί η στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ρευστότητα και στις γεωπολιτικές προκλήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Συμπερασματικά, οι διεθνείς αγορές και η οίκη αξιολόγηση στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η μεταρρυθμίση στη δημόσια διοίκηση, η ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποδίδουν ορατούς καρπούς, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα. Το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση για το επόμενο διάστημα παραμένει το πώς αυτοί οι θετικοί οικονομικοί δείκτες και οι έπαινοι των ξένων αναλυτών θα μεταφραστούν ακόμα πιο ενεργά στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειακών εισοδημάτων. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από Moody's και παράλληλα της πιστολιτικής βαθμίδας της χώρας από τον Οικοσκοπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με την σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Κάτε Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την ερχόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο μεταξύ, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτώβρη και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί στη Γερμανία ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου προκειμένου το αργότερο, την 1η Ιανουαρίου του 2027, να εισαχθεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμής στα καύσιμα κατά το πρότυπο του Βελγίου ή του Λουξεμβούργου. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολύ αυξημένες τιμές στα καύσιμα επηρεάζουν άμεσα και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μιλώντας το πρωί στον σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόσιο, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Διονύσης Θεοδωράτος, δήλωσε ότι μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας αναζητούν λύσεις προκειμένου να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τις συζητήσεις που γίνονται θα μας ενημερώσει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Σε οικονομικό βρόχο για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες μετατρέπεται η τιμή του Marine Gas Oil, δηλαδή του βασικού ναυτιλιακού καυσίμου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 97,6% σε λιγότερο από 7 μήνες, σχεδόν διπλάσια τιμή, επιβαρύνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των δρομολογίων, αφού αποτελεί το 55% του κόστους αυτού. Πρέπει να πούμε, για να γίνει αντιληπτό, ότι πριν από λίγες μέρες ο τόνος στήγιζε 1.300 ευρώ έναντι 993 ευρώ 1η Ιουνίου και μόλις 658 ευρώ στις 23 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν και οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο. Αυτό για να γίνει αντιληπτό πόσο επιβαρύνει τις εταιρείες, να αναφέρουμε απλώς ότι ένα πλοίο που φεύγει από Πειραιά μέχρι τη Ρόδο και επιστρέφει χρειάζεται 160 τόνους καυσίμου. Με την τιμή να είναι τώρα, να τιμή που ήταν τότε στο 658 στα τέλη Φεβρουαρίου πλήρωναν 105.000 και κάτι λίγο παραπάνω για κάθε δρομολόγιο. Τώρα πλέον το δρομολόγιο έχει φτάσει τις 208.000 ευρώ, δηλαδή πληρώνει 102.720 παραπάνω από ό,τι ήταν τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα και, και τα πλοία που φεύγουν από την Πειραιά για τις Κυκλάδες, όπως ας πούμε στην Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, μέχρι το Φεβρουάριο θα πλήρωναν 49.350 ευρώ, τώρα πλέον πληρώνουν πάνω από 74.000 ευρώ και πλέον η αύξηση έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε όλα τα δρομολόγια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθούν, όπως είπες πολύ σωστά Κωνσταντίνα, να βρουν λύση με το Υπουργείο οι ακτοπλοϊκοί φορείς. Όπως τονίζουν, η προστασία που έχει δοθεί από μέχρι στιγμής και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το κράτος για τις υποχρεωτικές εκτόσεις σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες μπορούν να καλύψουν μέρος του λειτουργικού κόστους, όχι όμως σε βάθος χρόνου. Και μάλιστα επαρκεί μέχρι το Μάιο και όχι για όλο τον χρόνο. Από εκεί και έπειτα προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για να μην επιβαρύνονται περισσότερο οι εταιρείες, καθώς δεν αποκλείεται η επιπλέον επιβάρηση να πέσει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δηλαδή να επιβάρυνει τους επιβάτες. Προς την προσπάθεια αυτή για να προστατευτεί το επιβατικό κοινό, το Υπουργείο μελετά διάφορους τρόπους, όπως με περισσότερη επιδότηση σε κάποιες γραμμές, κυρίως στις άγονες γραμμές, με κάποιες επιδοτήσεις και σε άλλους κύκλους εισιτηρίων, όχι μόνο στις ειδικές περιπτώσεις των εκτόσεων. Θα βρεθεί λοιπόν κάποια χρυσή τομή, καθώς η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, ώστε το επιπλέον λειτουργικό κόστος να παραμείνει όπως να το απορροφήσουν οι εταιρείες και το κράτος, χωρίς όμως να πέσουν στους επιβάτες, γιατί αναμένεται, εάν θα κυλήσει στο εισιτήριο, τα εισιτήρια να αυξηθούν πάνω από 15 έως 20% ανάλογα με τον προορισμό.
1: Μάλιστα, Νεκτάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, χαιρέτησε τη συμφωνία, διαβεβαίωνοντας πως θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Μια συμφωνία που αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική κεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, επισημαίνει η Φρεντέριξεν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στα δικά μας και πάλι, τρεις διαφορετικές έρευνες βρίσκονται πια σε εξέλιξη με επίκεντρο την υπόθεση News. Της υπόθεσης που έχει οδηγήσει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στις φυλακές του Κορυδαλού, διενεργείται ευρύτερη έρευνα για τα ιατρεία που προσφέρουν δήθεν θεραπεία αναγέννησης, ενώ από χθες η οικονομική δραστηριότητα των γιατρών μπήκε και στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη και σε τρία διαφορετικά επίπεδα, τόσο από τις δικαστικές αρχές όσο και από την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βρίσκονται με επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, την δράση των ήδη προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική έρευνα που αφορά αυτήν ακριβώς την υπόθεση βρίσκεται στην αρχή της, μετά και την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών, καθώς από τη Δευτέρα κιόλας ο ανακριτής που κηρύσσεται την υπόθεση θα ξεκινήσει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων και, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει από τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία επικοινώνησαν οι γιατροί τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Έτσι όπως αναφέρουν πληροφορίες, τη Δευτέρα έχει κληθεί να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, στο κινητό τηλέφωνο του οποίου η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ το ίδιο θα κάνει ο δικαστικός λειτουργός όπως όλα δείχνουν και με τα πρόσωπα εκείνα με τα οποία επικοινώνησαν τηλεφωνικά, κάτι που προκύπτει ή αναμένεται να προκύψει και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο κατηγορουμένων. Βεβαίως θα εξεταστούν και μάρτυρες όπως είναι οι υπάλληλοι και οι γιατροί που δούλευαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και η οικογένεια του τραγουδιστή που από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει παρούσα σε όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία, ζητώντας ένα και μόνο πράγμα, την τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, παράλληλα, τρέχει και η εισαγγελική έρευνα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά, όπως είπες και εσύ, και άλλα ιατρία ή κέντρα που προσφέρουν δίθεν θεραπείες αναγέννησης. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αναζητώνται τυχόν ευθύνες είτε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είτε άλλων φορέων που είχαν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τέτοιου είδους ιατρία. Και στη μεγάλη εικόνα προσθέθηκε πρόσφατα μία ακόμα ψηφίδα που αφορά την παραγγελία που έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χάρα Λαμπορβουριώτης, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρη οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, ξεκινώντας μάλιστα όπως αναφέρουν πληροφορίες να ξεφυλίγουν το κουβάρι από παλαιότερη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Να σου πω τέλος ότι έρχεται για το ξέπλυμα σε περίπτωση που εντοπίσει ενδείξεις για την τέλεση του συγκεκριμένου αδικήματος, εκ του νόμου έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως να συντάξει το σχετικό πόρισμα διαβιβάζοντας το στον εισαγγελέα για να διενεργήσει και ποινική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το συγκεκριμένο αδίκημα. Επομένως βλέπουμε ότι αυτή η υπόθεση άνοιξε πολλές έρευνες που δυσγνωρίζει εκ των προτέρων πού και σε πόσα πρόσωπα ακόμα θα καταλήξουν στο τέλος τους. Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς έτσι, Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, και βλέπουμε ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλέον όλα τα μέσα για τα εξαπατούν τα θύματα τους. Όπως είπες και εσύ, εξαρτώθηκε Σπύρα, η οποία έκανε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες, αλλά αυτή τη φορά, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, χρησιμοποιούσαν και τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιώντας τις φωνές γενικών προσώπων των θυμάτων. Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει δύο νεαρά του με 23 και 25 ετών, τα οποία είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Μόλις είχαν αρπάξει, Κωνσταντίνα, μία σακούλα με την μαθή αξίας σχεδόν 30.000 ευρώ, είχοντας παραφύρει το θύμα τους. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με πλήρη οργάνωση. Ήταν το τηλεφωνικό κέντρο με τους τηλεφωνητές, οι οποίοι έκαναν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες κλήσεις αναζητώντας τα θύματα τους. Το βασικό πρόσωπο που χρησιμοποιούσαν ήταν η εγκατάσταση οπτικής ίνας. Αν τα θύματα τους εξέφραζαν αντιρρήσεις, κατάφεραν να τα πείσουν προκειμένου να επικοινωνήσουν με συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να διαβεβαιώσουν την αναγκαιότητα των εργασιών. Παίρνοντας το τηλέφωνο του συγγενικού προσώπου, οι δράστες κλωνοποιούσαν με χρήση τεχνικής νοημοσύνης την φωνή τους και συνέχεια επικοινωνούσαν και πάλι με τα θύματα τους χρησιμοποιώντας αυτή τη φωνή και έτσι κατάφεραν να τα πείθουν προκειμένου να αποσπούν χρήματα και τη μαθή. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 4 άτομα ως μέλη του κυκλώματος, των οποίων τα 3 έχουν αυτοποιηθεί. Υπολογίζεται ότι τους τελευταίους μήνες, Κωνσταντίνο, όπως είπες και εσύ, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας αποκομίζοντας περιουσιακόπλους που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα και φυσικά να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θέματα αυτής της συγκεκριμένης πείρας.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας έτσι τραγική αυλαία στις έρευνες που είχαν ξεκινήσει το πρωί για τον εντοπισμό του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 3 αλλοδαποί. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας, έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών και αποπειρών κλοπής σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο οικονομικό όφελος, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Debate για την συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, παρουσία φοιτητών και κατοίκων της πόλης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Ακριβώς σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημαρχείο Αθηνών Open House Debate, μια διαφορετική μορφή δημόσιου διαλόγου με το άρθρο 16 του συντάγματος και το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκει στο επίκεντρο. Από νωρίς το πρωί, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων έχει μετατραπεί σε χώρο δημόσιας παράθεσης με 30 ομιλητές να παίρνουν μέρος στη διαδικασία και να παρουσιάζουν διαφορετικές θέσεις και επιχειρήματα γύρω από το άρθρο 16 και το μέλλον της ανώνας της εκπαίδευσης. Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου, ενώ απέφθηνε χαιρετισμό. Το σημερινό debate, Κωνσταντίνα, δεν περιορίζεται σε μια συνηθισμένη συζήτηση μεταξύ ομιλητών. Η διοργάνωση έχει διαστεί με στοιχεία προσωμείωση κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με τους συμμετέχοντες να αναλαμβάνουν διαφορετικούς θεσμικούς ρόλους και να καλούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους που τους έχουν ανατεθεί. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει και προσωμείωση αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που πρόκειται για μέρος της διαδικασίας και όχι για τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών. Η συζήτηση, να πούμε, εξελίσσεται σε 2 βασικά μέρη, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, να απαντήσουν στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς και να ανοίξουν επιμέρους ζητήματα που συνδέονται με το άρθρο 16 και την ανώτατη εκπαίδευση. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, τώρα να πούμε ότι η Αθήνα ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο πίσω της το θόρυβο και την κίνηση των αυτοκινήτων, καθώς ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σήμερα και αύριο τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο.
6: Ακριβώς, Κωνσταντίνα. Σε λίγες ώρες, στις 8 η ώρα, η οδός Αθηνάς θα ξεχάσει λίγο τα αυτοκίνητα και θα γίνει ένας πεζόδρομο για τους Αθηναίους αλλά και τους κατοίκους της πόλης μας. Από τις 8 το βράδυ σήμερα το Σάββατο μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, που διοργανώνεται για αυτή τη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανεπιστημιακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ με Disco Street Party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η σκητάλη περνά στον κινηματογράφο. Το Midnight Express είναι μια μετασονύχτια κινηματογραφική βραδιά στη μέση της οδού Αθηνάς με 3 ταινίες που έχουν μείνει στο κοινό με ταχύτητα και τις τελικές κούρσες. Μέρες Κεραυνού, Ληστή αλλά Ιταλικά και Μπούλι. Την Κυριακή το πρωί η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινάει η γιόγκα, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα το Sport Beyond Limits του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά αύριο το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, δράσεις ανακύκλωσης, σκέιτ και ρόλερς. Να πούμε εδώ ότι τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους ποδήλατα μινιατούρες, να δοκιμάσουν ποδήλατα ισορροπίες και να κινηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα 300 τετραγωνικών μέτρων, μαθαίνοντας παράλληλα βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική. Από τις 6 μέχρι σε αυτό το απόγευμα της Κυριακής, το μπαλκόνι του Παπαζόκ μεταφέρεται στην Οδό Αθηνάς με τον Παπαζόκ και πολλούς καλλιτέχνες. Και επειδή, όπως καταλαβαίνει η Κωνσταντίνα, η Αθηνά θα είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα, υπάρχουν και κυκλοφοριακές αλλαγές που πρέπει να γνωρίσουν όσοι θα κινηθούν στο κέντρο της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής, διακόπτει κυκλοφορία στην οδό Αθηνά από την Ευρυπίδη μέχρι την Ερμού, ενώ απαγορεύεται και η στάση και η στάθμιση. Ρυθμίσεις ισχύουν επίσης στην Καραγιώργη της Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνης, στην Πλατεία Αγίων Σωμάτων και σε τμήμα της Ερμού. Παράλληλα, τροποποιούνται και προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορείων γραμμών 227, 025, 026 και 035. Κλείνοντας, το μετρό στις γραμμές 2 και 3 θα λειτουργήσει σε 24 ώρες βάση. Κωνσταντίνα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε ίδρυμα φροντίδας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 25 άτομα τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους ελαφρά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου κατά την άφιξη του στο σημείο. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ένα δωμάτιο ασθενούς είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Η άμεση επέμβασή τους απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντο, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγη ώρα αφότου η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Εμένη. Η Πολιτική Προστασία σήμανε λήξη συναγερμού έπειτα από μισή ώρα. Στο Πακιστάν, ο απολογισμός από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ αυξήθηκε σε τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσα τους 16 αστυνομικούς, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τέλος, στο Ιράν, ένας άνδρας εκτελέστηκε επειδή, σύμφωνα με τις Ιρανικές δικαστικές αρχές, παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου. Έτσι, μετέδωσε το ειδεσιογραφικό μέσο των Ιρανικών δικαστικών αρχών. Αύριο στις 10 το πρωί, από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήρια, μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Με τη φανέλα των Νερατζούρι έζησε τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα Ιταλίας και 2 κύπελα πρωταθλητριών. Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Σήμερα έχουμε 2 αγώνες, στις 7 Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με κατά τόπους νεφώσεις και κατά περιόδους θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Yanımız yarıdı. Ve doktor lütfen tatlısı. Diyorsa dönüşmenizden Athena ne olur adı sıra. Και ακριβώς στην αφετηρία της Σαββατιάτικης Πορσίτη. Όχι ακριβώς το όνομα της αγάπης. Κάτι στο όνομα του ποδοσφαίρου ταιριάζει περισσότερο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αγωνιστικής δράσης ό,τι αφορά πρωταθλήματα. Έρχεται το νέο φορμάτ και επιβάλλεται. Θα σταματήσουν τα πάντα για 20 μέρες, λέω, των εθνικών ομάδων. Κάπως έτσι νομίζω ότι αξίζει να το ευχαριστηθούμε λιγάκι παραπάνω. Και εδώ και μακριά. Γιατί ό,τι και να πούμε ποδοσφαιρικά σήμερα για τα μέρη μας, αυτό που συμβαίνει στο Λονδίνο, εντάξει, νομίζω ότι ξεχωρίζει πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά. Millwall, West Ham είναι ήδη στο χορτάρι. Παίζουν 8-9 λεπτά. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κόντρα του κόσμου. Η ρυθμίση του ήχου είναι η φίλη μου η Λίλη Φωτόπουλου. Γεια σου Λίλη. Είναι αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Δελής.

Ναι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Πάγαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Και είμαστε στην πύλη εισόδου της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Στο φινάλι μιας εβδομάδας που είχε κήπο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Europa League και τους δύο εκπροσώπους μας, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, 2-2 κάναμε. Μια φοβερή ανατροπή που θα μνημονεύεται για τους Ερυθρόλευκους, αν με έναν τρόπο από εδώ και πέρα τα πράγματα τους πάνε καλά σε αυτή τη σεζόν.

Γιάννης για την ποδοσφαιρική ιστορία που εξελίσσεται στην Κρήτη υπό τον Ηλία Μπουσαμίδη. Αναφέρω τον άνθρωπο που έχει το σχεδιαστικό στο ποδόσφαιρο, ο κ. Μπούσης είναι ιδιοκτήτης. Όφη έχει κάνει ίσως ό,τι θα θέλαμε να δούμε όλοι να συμβαίνει κάπου κάπως ως πείραμα. Έτσι για την περιέργεια, ρε παιδί μου, να δούμε μια ομάδα με Έλληνες παίκτες. Έχει 18 στους 20 είναι Έλληνες στο βασικό rotation. 18-22, να μην υπερβάλλω. Μια ομάδα η οποία ομολογουμένως δείχνει να έχει μια συνέπεια, έναν Έλληνα προπονητή, μια φοβερή έτσι, ισορροπία και πειθαρχία και η οποία κατακτά σταδιακά με μεγάλα βήματα κάνει μικρά θαύματα. Θέλω να θυμίσω ότι μέσα στο σωτήριο έτος 2026 και πριν φτάσουμε ως εδώ, κατέκτησε το κύπελλο νικώντας τον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλητρία ΑΕΚ. Μια εβδομάδα πριν τη συζητούσαμε στην πρεμιέρα του Μανώλου στο Καραϊσκάκι, επικράτησε στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα κέρδισε και μάλιστα σχετικά εύκολα έναν αντίπαλο με χρηματιστηριακή αξία ρόστερ κάπου 170-180 εκατομμύρια. Όφη, ο οποίος μπήκε με δύο νίκες από το μονοπάτι των προκριματικών στη League Phase της δεύτερης τάξης διοργάνωσης. Και που νομίζω ότι πολύ πολύ γρήγορα από το πρώτο κιόλας βράδυ επιβεβαίωσε ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Μακάρι να έχει και συνέχεια. Και το κυριότερο είναι μακάρι να έχει μιμητές. Δεν έχει σημασία πόσα πολλά θα πετύχεις, όσο το πόσους περισσότερους μπορείς να εμπνεύσεις από μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα και από τη μία να παίζει ένας Έλληνας και από την άλλη δύο, ξέρω εγώ. Ειδικά όταν συνειδητοποιείς το προφανές ότι εντάξει, και τα δικά μας παιδιά δεν έχουν να τους βλέψουν κάτι. Δύο τα παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική σήμερα. Και το ένα έχει έτσι το ιδιαίτερο δικό του στίγμα. 7:30 στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια θα βρεθούν στη σέντρα για την πρώτη κατηγορία ο Άρης και ο Ηρακλής. Για μια παρτίδα που είχε τη δική της ιστορία σε αυτή τη διαδρομή ως την σέντρα, προέκυψε μια αντιπαράθεση μέχρι τον υφυπουργό αθλητισμού. Γιατί οι οπαδοί των δύο ομάδων ήθελαν να συγκατοικήσουν τις κερκίδες. Και γιατί δεν τους δόθηκε η άδεια. Μεταξύ μας τέτοιες ιστορίες, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, δεν έχει λύση. Χαίρεσαι και χαιρετίζεις κάθε τέτοιου τύπου ενέργεια, η οποία δείχνει ότι να, αρχίζουμε και γινόμαστε κανονικότεροι σαν άνθρωποι. Ότι να ρε παιδί μου, μπορεί και όπως τον υπόλοιπο κόσμο να το σκέφτονται και οι ίδιοι ότι μπορούμε να καθίσουμε απέναντι ας πούμε σε δύο κερκίδες. Έχουν συμβεί όμως τόσα πολλά και τόσα άδικα, τα οποία πολύ λογικά κάνουν ακόμη αυτούς που έχουν την ευθύνη να τρομάζουν. Μισή ώρα νωρίτερα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά. Εντάξει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ντέρμπι αθηναϊκό. Όχι πως έχουν κανένα παρελθόν, με κανένα δεν έχει παρελθόν ποδοσφαιρικό η Κηφισιά. Αν παρατηρήσει όμως κανείς τον χάρτη της Super League, εκεί όπου παραδοσιακά δέσποζαν 4, 5, 6 ομάδες από την Αττική, τώρα θα διαπιστώσει ότι κάτω από τη γνωστή Τρόικα, Μαθναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, υπάρχουν μόνο οι δυο τους, ο Ατρόμητος και η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Και μιας και μπήκα στη διαδικασία προαναγγελίας, αύριο σερβίρεται το κυρίως πιάτο. Με βασικό χαρακτηριστικό τις αποστολές εκτός έδρας για τους μεγάλους. Αρχή στην Βιωτία,

Παναδιακός Ολυμπιακός στις 5. Μια ώρα μετά στο Πανθεσσαλικό, Βόλος ΑΕΚ. 7:30 στη Νεάπολη η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια κουβέντα για την Καλαμάτα και τις έδρες της. Και στις 9 το βράδυ ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα σε όλα αυτά, στις 7 έχει ένα Όφι Αστέρας Τρίπολης. Σε μια συγκυρία που επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τα αποτελέσματα αυτά τα βάζεις στην πλάτη και τα πηγαίνεις για 3 εβδομάδες. Γιατί ξεκινάει η Nations League με 4 παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες και η διακοπή πλέον είναι των 20 ημερών, των 3 εβδομάδων, 21 μέρες θα κρατήσει. Το επόμενο μάτς πρωταθλήματος, το επόμενο μάτς πρωταθλήματος θα είναι στις 10 του Οκτώβρη. Άρα λοιπόν νωρίτερα από ποτέ φτάσαμε στα μισά του πρώτου γύρου, είναι 5η αγωνιστική. Αλλά νωρίτερα από ποτέ θα πρέπει να συμβιβαστούμε και με μια τέτοιου τύπου κατάσταση, ενός break το οποίο είναι μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Κάποιους θα ωφελήσει, κυρίως αυτούς που δεν έχουν διεθνείς. Κάποιος μάλλον θα τους μπερδέψει όμως, γιατί αν προσπαθείς να επιβιώσεις 3 εβδομάδες σε αυτή τη συγκυρία και να σου λείπουν 5, 10, 15 ποδοσφαιριστές, δεν το λες ακριβώς εύκολη άσκηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δέλη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε, θα έκανα 73, συντονισμένη στον Αθήνα 94. Και σας πω σε την πράξη δεύτερη. Κάνω μια πρώτη αναφορά στην πέμπτη αγωνιστική της Super League που βρίσκεται πρώτων πυλών. Βραδιά είναι και μπάσκετ όμως. Γενικώς είμαστε σε μια περίοδο, πώς να το πω, εναρμόνισης με αυτή την ενδιαφέρουσα πραγματικότητα που έρχεται. Και φέτος όπως και πέρσι νιώθουμε ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και θεωρητικά σκεφτόμαστε το γιατί όχι και ένας ελληνικός τελικός, μόνο αυτό δεν έχουμε δει στη EuroLeague άλλωστε αυτά τα χρόνια. Του ΠΑΟΚ και του Άρη, ειδικά ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι πολύ πολύ δραστήριος σε σημείο που να λες ότι του χρόνου μπορεί να είναι και εκείνος κάτοικος EuroLeague, ό,τι και να συμβεί στο EuroCup. Το τελευταίο ταξίδι του κυρίου Μιστακίδη στην διαδικασία που λέγεται Super Cup EuroLeague και οι επαφές που έχει δείχνουν κάτι τέτοιο. Ότι χτίζει τις βάσεις ακριβώς για αυτή τη μετάβαση σε μια περίοδο που δεν είναι και τόσο δύσκολο το να πάρεις μια κάρτα απευθείας, ας πούμε, και να παίξεις. Γιατί για μας μια χαρά πηγαίνει το μπάσκετ, αλλά γενικότερα μην έχετε την ίδια εντύπωση ότι έτσι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Το γαλλικό παράδειγμα, η Μονακό, η οποία ξεκινά να παίξει, ήταν πέρσι στον τελικό της EuroLeague, στον τελικό του 26, του 25, να θυμίσω. Φέτος θα ξεκινήσει από την πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, λέω της νέας της οικονομικής κατάστασης. Ενώ και η Βιλερμπάν με τον Τόνι Πάρκερ που έδειξε ότι πάει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, έχει μείνει με μισό ρόστερ. Και όταν αυτά συμβαίνουν σε μια τόσο μεγάλη αγορά όπως η γαλλική, καταλαβαίνει κανείς και αυτό το, πώς να το πω, ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μακροπροσχέδια. Είμαστε λοιπόν σε εκείνα τα Σαββατοκύριακα πριν από την έναρξη του πολέμου, της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Και σε ό,τι αφορά την ίδια την διοργάνωση, φέτος λανσάρει για πρώτη φορά το Super Cup. Είναι να απορρίς πώς το σκέφτηκε ακριβώς. Γιατί οκ, έβαλε ένα ζευγάρι τον έναν ημιτελικό της Αθήνας, Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ. Έστειλε και τη Ρεάλ εκεί, που η Ρεάλ ήταν η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό. Αλλά έφερε και την Ντουμπάη, γιατί είχε αγοράσει τη διοργάνωση, είναι διοργανώτρια, άρα φέρθηκε εκείνη, μπας και πάρει κάτι. Δεν ήταν στο Final Four, δεν καλύπτει κάποια προϋπόθεση για να είναι σε αυτούς τους τέσσερις. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, ρε παιδί μου, κάτι άλλο. Χθες διεκδίκησε και την είσοδο της στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ, στο σουτ την πάτησε. Όπως ματσάρα έγινε και το απόγευμα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να εμφανίζει εικόνες από το μέλλον. Σε μια μάχη δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τουλάχιστον, πώς να το πω, χωρίς να νιώθει καλά ο Σάσα Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τον τελικό δεχόμενος μόλις 12 πόντους την τελευταία περίοδο σε μάτς που κρίθηκε πάνω από τις 90. Με ένα τρίγωνο περιφερειακό που ο Μοντέρο και ο Κόρι Τζόζεφ είχαν το 1 και το 2 και ο Εβάν Φουρνιέ σκαρφάλωσε στο 3. Φαίνεται ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο μέσα στη σεζόν, δηλαδή του ακριβώς η πολύ καλή περιφερειακή του Ολυμπιακού. News. Ειδικά εκεί όπου το πράγμα θα απαιτεί περισσότερο ταλέντο. Εχθές δικαιώθηκε πανηγυρικά όλη αυτή η κατάσταση, γιατί οι τρεις τους ήταν που κατάφεραν και γύρισαν το παιχνίδι. Ο Δε Φουρνιέ σταμάτησε στους 19.
MVP στο Final Four της Αθήνας, MVP στους τελικούς του πρωταθλήματος που ακολούθησαν. Αν κάνει και απόψε το αυτό, δεν το συζητάμε καν, πάει για τη δική του τριπλέτα. 8 η ώρα είναι το remake του τελικού της Αθήνας, Ολυμπιακός Ρεάλ. Έχω την εντύπωση ότι χθες, τουλάχιστον βλέποντας τον Ολυμπιακό με τη Φενέρη, δύο προπονητές το αντιμετώπισαν τόσο όσο. Και τους χρόνους μοίρασαν και λιγάκι σαν φιλικό, όπως να το πω. Στο τέλος όμως που έσφυξαν τα γάλατα και οι δύο επεδίωξαν το προφανές, το να νικήσουν, όπως και να του κάνουμε παιδιά, τίτλοι είναι αυτά. Και όσο αυτά συνέβαιναν μακριά στα ξένα, στο Αμπού Ντάμπι, στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός έκανε το δικό του τουρνουά. Μια διαδικασία, πώς να το πω, ετοιμότητας. Με την παρουσία του ΠΑΟΚ θα παίξουν τελικό οι δυο τους απόψε. Το κακό είναι ότι είναι την ίδια ώρα σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ το δείχνει το τέταρτο της Νόβα. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το δείχνει ο Sky. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να το δούμε και τα δύο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
3: Έχει μπάσκετ απόψε, πρέπει να έχουμε και δύο τηλεοράσεις, Αντρέα Γανιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
3: Τι κάνουμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, τι ξυπνάδαν αυτοί. Βλέπω να συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Την περασμένη Κυριακή είχε από τις 9 μέχρι τις 9.30 τρία διαφορετικά παιχνίδια της Super League. Εξού και τρεις τηλεοπτικοί πάροχοι. Τώρα απόψε, ας πούμε, παίζει ο Ολυμπιακός αυτόν τον τελικό του Super Cup με τη Real και την ίδια ώρα έχει το πρώτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο φαντάζομαι πολλοί κόσμος το περιμένει. Και για να δει Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, αλλά κυρίως να δει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι, ξέρεις, πολύ γρήγορα θέλει να μπει στο επίκεντρο μια συζήτηση.
4: Ναι, πράγματι, αυτό το ζήτημα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι ιδιαίτερα οξύ και στο, όπως είπες, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των καναλιών, μεταξύ των λιγκών, μεταξύ των ομάδων και υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και μετακυλίεται στους φιλάθλους οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν το κανάλι ή πρέπει να το βλέπουν στο κινητό ή στο τάμπλετ ή ό,τι άλλο έχουν.
3: Υπάρχει μια διαφορά στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια και φαντάζομαι ότι εμπειρικά το ξέρεις και εσύ, ότι βλέπεις και τον αντίπαλο. Δηλαδή η Ευρωλίγκα και αυτή η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό έβαλε πάρα πολύ κόσμο να βλέπει και τα παιχνίδια του άλλου. Δεν βλέπεις την ομάδα σου, δεν βλέπεις μόνο τον Ολυμπιακό ή μόνο τον Παναθηναϊκό. Βλέπεις, παρακολουθείς με συνέπεια και τις αναμετρήσεις των απέναντι, ας πούμε. Άρα το να παίζουν την ίδια ώρα σου χαλάει, πώς να σου πω, παιδί μου, όχι το πρόγραμμα, σου χαλάει το ενδιαφέρον για όλη αυτή την υπόθεση.
4: Σωστά, και όχι μόνο αυτό, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος αγαπάει τον μπάσκετ να δει ποια είναι η νέα βερσιόν της Real Madrid.
3: Ναι.
4: Με τον Μαρτίνεθ στον πάγκο της, ή η Ντουμπάι που μάζεψε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει ακόμα και από την Ελλάδα. Πώς ακριβώς, τι ομάδα φτιάχνει η Σάβη Πασκουάλ. Είναι η Φενέρ, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πώς τοποθετούνται και τι ομάδα φτιάχνουν ήδη. Όπως φυσικά ο Παναθηναϊκός που είναι κάτι καινούριο και προσπαθεί να φτιάξει από την αρχή κάποια πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα διευθετηθεί και μέσα στην σεζόν, διότι και μάλιστα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα τώρα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του πρωταθλήματος, διότι έθνης οι ομάδες διαπιστώνουν, με ευθύνη τους οι ομάδες, το ήξεραν, ότι υπάρχει περίπτωση τα τηλεοπτικά τους παιχνίδια από τα οποία παίρνουν έσοδα στο πρωτάθλημα να είναι ελάχιστα ως καθόλου. Υπάρχει ομάδα η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μεταδοθεί κανένα παιχνίδι της εντός.
3: Συγγνώμη, γιατί έχει γίνει φέτος αυτό το καλοκαίρι, είναι το απόλυτο μπέρδεμα. Κατέληξε το πρωτάθλημα μπάσκετ σε μια πλατφόρμα η οποία δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος βγήκε στην αγορά για να μαζέψει αθλητικό προϊόν. Πήρε, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Πήρε το γαλλικό πρωτάθλημα. Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, πήρε και το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο πρωτάθλημα μπάσκετ σου εγγυάται ένα μίνιμουμ και το πήρε και σε μια συγκυρία που είναι εντυπωσιακή, γιατί είναι καλός ο ΠΑΟΚ, είναι καλός ο Άρης, είναι καλή η ΑΕΚ. Ξέρεις, ζούμε ξανά μέρες αυθονίας, ας πούμε, στο μπάσκετ. Ναι. Αυτή η πλατφόρμα δεν υπάρχει. Και τώρα έρχεται να φορτωθεί πού, δηλαδή, πόσα πράγματα μπορεί να δείξει ένας τηλεοπτικός σταθμός σαν το Sky?
4: Δεν φταίει ο Sky.
3: Αλλά προφανώς δεν φταίει ο Sky. Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο Sky. Λέω όμως πώς αναχωρέσουν στο πρόγραμμα του Sky.
4: Όταν ήρθε η πρόταση της ομάδας του ΕΣΑΚΕ, δεν έγινε καμία οικονομοτεχνική μελέτη, δεν περίμεναν σχεδόν καθόλου να δουν τι μπορεί να προσφέρει στα ψηλά γράμματα που λέμε σε μια σύμβαση αυτός ο πάροχος, τι αντίκτυπο υπάρχει, πόσα παιχνίδια μπορεί να μεταδώσει, ποιο θα είναι το concept όλο, το project όλο, και πήγαν αμέσως να πάρουν 100.000 ευρώ παραπάνω, σημαντικά λέμε.
3: Χάνοντας την πρόσβαση στο αυτονόητο. Δηλαδή, όσο ήταν στην ΕΡΤ, Υπήρχε ένα ολόκληρο κανάλι στημένο πάνω στα αθλητικά και μπορείς να δεις όλα τα μάτια του πρωταθλήματος, ας πούμε.
4: Υπήρχε και το ιντερνετικό κομμάτι.
3: Σωστά, σωστά.
4: Το Netflix, όπου μπορούσαν επίσης να έχουν κάποια έσοδα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις εκεί. Λιγότερα, ναι, λιγότερα, αλλά κάποια έσοδα στους χορηγούς και στο ούτω καθεξής και σε αυτούς τους υποστηρικτές. Έθνης διαπιστώνουν οι ομάδες με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν ομάδες από 7 παιχνίδια που ήταν πέρυσι τα τηλεοπτικά, στον πρώτο γύρο είναι τα 2 τηλεοπτικά. Υπάρχει ομάδα, δεν θέλουμε τώρα να πούμε ποια είναι, που διαπίστωσε ότι δεν έχει κανένα τηλεοπτικό.
3: Και έτσι θα πάει αυτή, δεν υπάρχει πλατφόρμα. Βεβαίως σκέφτομαι το εξής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ρήτρες μέσα σε αυτά.
4: Όχι, δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Δεν έχει προβλεφθεί τίποτα. Δεν είχε προβλεφθεί με Διονύση από τον ΕΣΑ και τι θα γίνει αν εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, έπεσε το γήπεδο της Ρόδου και που θα γινόταν το Super Cup. Και ξαφνικά γίνεται κεκλεισμένο των θυρών τα τραπάτρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Και που θα φιλοξενήσει χωρίς θεατές, με ελάχιστους δημοσιογράφους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
3: Γιατί δεν αντέχουν
4: στον τελικό.
3: Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν. Δεν βγάζει πουθενά όλη αυτή η κατάσταση. Είναι μπερδεμένη. Βεβαίως, ξαναλέω, σχετίζεται και με το τις όποιες δικλείδες βάζεις. Δηλαδή, το να αγοράσεις τα δικαιώματα του γαλλικού πρωταθλήματος, οκ, okay, υπάρχουν στην αγορά και όποιος δώσει τα περισσότερα το πήρε. Αλλά το να έχεις ένα πρωτάθλημα μπάσκετ, να καταλαβαίνεις ότι είσαι στα καλύτερά σου μετά από πολλά χρόνια. Να υπάρχει μια διεύρυνση και στην επαρχία, γιατί είναι η Μύκονος, είναι η Λευκάδα, είναι τα Γιάννενα φέτος, έτσι δεν είναι. Δεν έχουν τα Γιάννενα μια ομάδα.
4: Ο Προμηθέας, ο Ηρόδος.
3: Ναι, που σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μια συνθήκη όντως ενός εθνικού πρωταθλήματος, όχι 7 ομάδες από την Αθήνα και 3 από τη Θεσσαλονίκη. Και όταν καταλαβαίνεις ότι υπογράφεις κάπου που μπορεί να μην σε δείχνει ούτε στο διαδίκτυο, εντάξει, αυτομάτως για 100.000 παραπάνω σε ρυκνούν στο προϊόν σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα ήθελα πολύ έτσι να δω με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί όλο αυτό αντίστοιχα, γιατί δεν είναι ξεχωριστές αυτές οι ιστορίες. Στο ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος του Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει έναν πάροχο ο οποίος έχει αγοράσει τα δικαιώματα 2 ομάδων. Η μία ομάδα είναι δική του. Έχει ένα μεγάλο έσοδο από αυτό. Η άλλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Ο οποίος Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τηλεοπτική στέγη. Και λες, μπορώ εγώ που είμαι ιδιοκτήτης μιας ομάδας να έχω τα δικαιώματα μιας άλλης με μια τέτοια κατάσταση σε μια πλατφόρμα που δεν υπάρχει. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε για έναν οποιοδήποτε πρόεδρο. Μιλάμε για τον πρόεδρο της Super League. Θέλω να πω ότι ωραία είναι όλα αυτά που λέμε για τον αθλητισμό. Ωραίο είναι να. Γιατί να, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια ιδέα του, έλα να κάνουμε κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά κλπ. Πολύ ωραίο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θέσεις σωστά τους κανόνες όμως.
4: Ναι, και πρέπει να συζητηθούν. Εάν δεν τίθενται σωστά οι κανόνες, πρέπει να προβλέπονται και από τις ομάδες και από αυτούς οι οποίοι στο τέλος φτάνει ο λογαριασμός.
3: Ναι, ξέρεις, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Μιας και τα συζητάμε όλα. Η Καλαμάτα ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Ποιος δεν θέλει η Καλαμάτα στην πρώτη εθνική? Μακάρι να είναι εδώ για 1000 χρόνια. Έχουμε φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική. Αύριο χρησιμοποιεί τρίτη διαφορετική έδρα.
4: Ναι.
3: Έπαιξε στην Τρίπολη, τώρα παίζει στην Νεάπολη. Ενδιάμεσα έπαιξε και στο Περιστέρι, νομίζω.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
13: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
9: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Για να δει το Παχιλιάνο μπορούσε να πάει στην Τρίπολη ή στην Πάτρα ή στον Πύργο.
3: Ενώ μπορούσε να προκύψει μια έντιμη συμφωνία ότι ξέρετε κάτι κύριε, εγώ θέλω 2 μήνες, 3 μήνες για να φτιάξω το γήπεδο μου. Okay, για να παίξω. Ας μην έχω εντός έδρας. Ας παίξω 1, ας παίξω 2, ας μην παίξω περισσότερα. Ούτως ώστε να δημιουργήσω μια τέτοια κατάσταση να μπορώ μετά. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι η Καλαμάτα πουλάει διαρκείας. Σε ποιον τα πουλάει και γιατί τα πουλάει.
4: Ναι, ναι.
3: Να κάνεις τι το διαρκείας Καλαμάτα, να γυρίσεις στην Ελλάδα.
4: Ναι, απλώς είναι να βοηθήσουμε την ομάδα.
3: Αυτό λοιπόν. Αυτό λέω. Και είναι ολόκληρο. Και να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα έναν ελεκτικό μηχανισμό ο οποίος κάποια στιγμή θα ανοίξει μια τέτοιου τύπου έντιμη κουβέντα. Όχι να ασχολούνται μόνο με τους διαιτητές, ποιος παίζει την Κυριακή και γιατί αυτό και όλα τα υπόλοιπα.
4: Η ίδια η Λίγκα, οι ίδιες οι ομάδες πρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους και τα μάτια τους και να δουν λίγο πιο ευρεία το αθλητικό προϊόν που πουλάνε. Γιατί βάζουν χρήματα, πολλά χρήματα. Λίγα, πολλά, δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει αυτό το αθλητικό προϊόν να το πουλήσουν και να το προσφέρουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Όχι να τους ενδιαφέρει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη που βγαίνουν διαιτητές, ποιος φυρίζει, ποιος είναι ο πρώτος και ο Σοβάρ, τίποτα άλλο.
3: Έχεις δίκιο. Λοιπόν,
4: έχουν ερεμήσει βοηθοί.
3: Έλα τώρα πώς σε βρήκα, Μποσικό. Δεν μου έχεις πει τίποτα για μπάσκετ. Δεν μου έχεις πει και για την επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου χθες στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια είχα την εντύπωση ότι ο Γιάννης Αλαφούζου με τον μπάσκετ δεν. Διάβασα ότι είναι έπειτα από πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Εντάξει. Ποιο ποδοσφαίρι έχει και μια απόπειρα. Έχει πάρει και τη Σπάρτη κάποια στιγμή ο Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τον θεωρεί λίγο πιο κοντά. Είναι ιδιαίτερο το χθεσινό γιατί. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο ότι την κεντρικότερη σουίτα λέει στο νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού του Παναθηναϊκού την πήρε ήδη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
4: Είναι είδηση, δεν είναι τίμη, είναι πληροφορία που ισχύει. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε και πήρε, συμφώνησε με τον Γιάννη Αλαφούζο να πάρει την κεντρική σουίτα από αυτές που θα δημιουργηθούν, που δημιουργούνται στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό για να την χρησιμοποιεί στα παιχνίδια της ομάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντική και σημειολογική αυτή η επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου μετά από πρόσκληση, όπως είπες, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτι της ομάδας μπάσκετ. Μετά από 15 χρόνια έχουν αρχίσει να αναθερμαίνονται οι σχέσεις των δύο πλευρών μετά από κάποιες επαφές που είχαν γίνει στο παρελθόν και είχαν ανταλλαγεί πολύ άσχημες κουβέντες έστω και μέσω μηνυμάτων όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ενδιαφερθεί να πάρει το management της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντως φαίνεται ότι αυτό, και μάλιστα αυτό δεν εντάσσεται το γεγονός ότι ο Sky παίρνει τα μάτς του μπάσκετ, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι μια γενικότερη διάθεση των δύο πλευρών να έρθουν πιο κοντά, γι' αυτό και σε αυτό το άτυπο σκέτ που έστησαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να κερδίσει ο Γιαννακόπουλος τον Αλβέρτη στο σούτ 3 πόντων, που τέτοια τύχη, έχασε ο Γιαννακόπουλος.
3: Έρμπολιδα έκανε. Ένα βιντεάκι, ένα έρμπολιδα.
4: Επειδή έχασε, έδωσε 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ στην ομάδα με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού, στον Ραστέγγι Παναθηναϊκό, και 50.000 ευρώ σε μια ομάδα επίσης με αμαξίδιο την Κομωτινή. Μια γενικότερη έτσι προσπάθεια σύσφυξης και αναθέρμανσης των σχέσεων.
3: Ναι, νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει ένας άλλος Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και μερικούς μήνες, σε ό,τι αφορά στην εκδοχή του στα σπορ. Και ο τρόπος του συνολικά στον Παναθηναϊκό και συνολικά πριν να είδε, συζητήσαμε ας πούμε, αυτή την ιστορία με την τηλεοπτική πλατφόρμα, συζητήσαμε την προεδρία του στην Super League. Εμπλέκεται πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε και βέβαια έχει κάνει και μια μεγάλη επένδυση. Έτσι, για να τα λέμε και όλα, ο Παναθηναϊκός ο φετινός, ο Παναθηναϊκός από πέρσι και πέρα έχει διαθέσει τόσες μεταγραφές όσα δεν διέθεσε σε όλη την προηγούμενη θητεία το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Για μπάσκετ, θα μου πει τίποτα. Ολυμπιακό είδα να σου πω. Έχω λιγάκι άποψη. Παρότι δεν είχε Μιλουτίνοφ, παρότι ήταν κακός Βεζένκοφ, είναι φωτιά και λαύρα στην περιφέρεια. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε. Το καταλαβαίνεις ακόμα και τώρα που είναι νωρίς, που δεν είναι τίποτα αριθμισμένο. Για Παναθηναϊκό, πες μου περισσότερο.
4: Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι το δόγμα Μπαρτζόκα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην αποθέωσή του. Δηλαδή το σύστημα είναι αυτό που παίζει και το υπηρετούν οι παίκτες, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι αυτοί. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Ενδιαγέ, του τελευταίου χρονικά παίκτη που ήρθε που πήγε στην ομάδα, ο οποίος έχει ενταχθεί στο σύστημα. Αυτά που πρέπει να κάνει, αυτά κάνει, και η ομάδα δεν αλλάζει τον προσανατολισμό της, όποιος και αν δεν είναι καλά. Όταν δεν είναι καλά, π.χ. ο Βεζένκοφ, μπαίνει ο Φουρνιέ και βάζει τους πόντους ή ο Χολ. Ήδη το αντίστροφο. Όταν δεν παίζει καλά ο Φουρνιέ, βγαίνει ο Μοντέρο. Είναι μια λερναία ύδρα η οποία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα, καταφέρνει και φτάνει στη νίκη. Το ίδιο θα λέγαμε και αν ο Φουρνιέ το χούσε το τελευταίο σου. Δεν έχει σημασία.
3: Προφανώς
4: δεν έχει σημασία. Αν κερδίζεις, χάνεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι η συνολικότερη λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Δέρμα, σώμα, μυαλό, τα πάντα. Θέλει ο Ζέλικο Μπράβεντοβιτς να φύγει η ομάδα από την εποχή Εργίνα Ταμάν και να γίνει πιο ορθολογικός, πολύ πιο κοντά στο μπάσκετ αποστάσεων, συνεργασιών. Χθες, για παράδειγμα, δεν είδαμε σχεδόν καθόλου παιχνίδι ένας εναντίον ενός, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο Εργίν Αταμάν. Συνεργασίες, αποστάσεις, συνεχή κίνηση χωρίς την μπάλα, οι ψηλοί να παίζουν και να αλλάζουν συνέχεια στα μαρκαρίσματα. Ο Μπογκά φαίνεται ότι είναι ο παίκτης κλειδί για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παίζει στη θέση 3 και καλύπτει σχεδόν τα πάντα, από την περιφέρεια μέχρι και μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει ένα ζήτημα στη θέση 5, λείπει και ο Φαλ, λείπει και ο Χέις Ντέιβις, γιατί η Μπουργκ, μια ομάδα Eurocup, έπαιρνε τα rebound και είχε μια έντονη δραστηριότητα στο κέντρο της ρακέτας. Εκεί χρειάζεται δουλειά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στην ομοιογένεια. Αυτό είναι που του λείπει, η διάρκεια και η παγίωση των αυτοματισμών που θέλει. Εντάξει,
3: νομίζω ότι με προπονητή τον Μπράντοβιτς ξέρεις ότι αυτά αργά ή γρήγορα θα προκύψουν, ας πούμε. Δεν τίθεται έτσι θέμα. Μου έκανε εντύπωση ότι είδα μια φωτογραφία. Τώρα καλά είδα. Είδα το γιο του Αταμάν στο γήπεδο.
4: Ναι, ο Σάρπ.
3: Αγκαλιά με τον Όσμαν. Τι ακριβώς κάνει εδώ, μένει ακόμη.
4: Όχι, ήρθε να δει βασικά τον Όσμαν, να δει και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
3: Πόσο χρονών είναι, μικρός, 16-17 χρονών, πόσο είναι.
4: 17 χρονών.
3: Ναι.
4: 17 χρονών. Και ήρθε να δει τους παλιούς γνωστούς. Είναι πολύ μεγάλη φυσιογνωμία ο Σάρπ Αταμάν. Ίσως μάλλον πιο μεγάλη φυσιογνωμία από τον πατέρα.
3: Μάλλον αυτός θα είναι ο καλός προπονητής της οικογένειας. Αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μεγαλωμένος στα αποδυτήρια. Ξέρεις την κυριολεξία της έκφρασης.
4: Γιατί πέφτες τους προτείνει στον πατέρα του και είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και σε αρκετές επιλογές του. Συμβουλευτικός θα έλεγα. Παρεμβατικός, συμβουλευτικός. Σε επιλογές του πατέρα του.
3: Ναι, είναι ένας τύπος από αυτούς που πραγματικά λες ότι θα μπορούσαν στα επόμενα χρόνια να μπουν σε μια διαδικασία διαδοχής, αλλά ξέρεις, με αποδείξεις. Όχι απλά είμαι ο γιος εκείνου, αλλά είμαι κάποιος ο οποίος το έχω ζήσει στο έπακρο. Λοιπόν, σε 8 είναι τα δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Τίποτα ποδοσφαιρικό δεν θα σε ρωτήσω. Ένας κύριος θα είμαι. Αντρέα Χανιά, να σε καλά. Καλό απόγευμα.
4: Καλή συνέχεια.

0: καλύτερη ομάδα στην Championship, η West Ham του Κώστα Μαυροπάνου. Κάτι σε πρώτο φαβόρ για να ανέβει, και ας είμαστε ακόμα έτσι πολύ νωρίς. Στον Ντέν όμως η ιστορία είναι διαφορετική, και τη λέω γιατί. Γιατί είναι το πρώτο ντέρμπι μεταξύ τους μετά από 14 χρόνια ανάμεσα σε Millwall και West Ham. Πραγματική εχθρά, το ντέρμπι του μίσους 130-140 χρόνια. Ντέρμπι λιμανιού θεωρείται. Το οποίο έγινε και, πώς να το πω, αποτυπώθηκε κινηματογραφικά στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Έγιναν 2-3 ταινίες. Και με φοβερή επιτυχία, μάλιστα, πρακτικά. Η West Ham είναι μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μέγεθος, δεν το αμφιβάλλει κανείς. Έφτασε να κατακτήσει το Conference, ήταν μόνιμη στην Premier League, φέτος έπεσε. Η Millwall είναι λιγάκι διαφορετική η ιστορία της, η Championship μοιάζει να είναι το ταβάνι της. Ο υποβιβασμός της West Ham τους έφερε απέναντι.
1: Ραδιορούμεν,
0: παρακολουθείς News. Περασμένο Μάη συζητιέται ήδη στην Αγγλία πότε θα παίξουν αυτοί οι δύο απέναντι. Σήμερα έχουν επιστρατευτεί 400 έφηποι στο Λονδίνο. Εκεί δεν είναι σαν εδώ, εκεί έχει security. Δεν είναι υποχρεωμένη η αστυνομία να τρέχει στα μάτς του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Παρά τα αυτά, όλοι οι δρόμοι από το πρωί είναι αστακοί, είναι αστακόσπως το λένε, υπάρχουν διαφορές συλλήψεις, υπάρχει μια φασαρία η οποία δεν είναι ακριβώς συνηθισμένη. Και το κυριότερο είναι ότι η Millwall μάλλον καθαρίζει για τη σεζόν. Προηγείται με 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Εάν πάρει αυτό, είναι σαν να πήρε εισιτήριο ανώδου. Έχει και άλλο ενδιαφέρον για δικά μας παιδιά η σημερινή μέρα στην Αγγλία. Σε καμιά ώρα και κάτι έχει Brighton Arsenal. Δηλαδή η παρέα του Μπάμπη Κοστούλα που εσχάτως έχει γίνει αναντικατάστατος στους Λάρους. Με εκείνη του Τζόλι. Κοστούλας, ο οποίος έρχεται από back-to-back goal, μεσοβδόμαδα απέκλεισε τη Manchester United στο Καραμπάο. Προηγήθηκε η κόκκινη με 2-0 στο Old Trafford, το γύρισε 2-3 η Brighton με τον Κοστούλας.

και Brighton, όμως 7 έχει. Αλλά με τι άλλο λες ότι έχει να ίδια τον ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει η προοπτική ότι από Δευτέρα μαζευόμαστε με το Εθνοσημό. Άρα όλα αυτά τα δικά μας παιδιά θα πρέπει να μπουν και να συντονιστούν σε μια διαδικασία. Συμφωνούμε όλοι, είναι μάλλον η, πώς να το πω, πιο ταλαντούχα γενιά εδώ και δεκαετίες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταφέρουν να γίνει και ομάδα τους. Και μιας πήγαμε στα του νησιού, 5 ώρα έχει και Everton Ipswich. Έχει και το δίδυμο Κωνσταντής Τζορλάκης Χρήστος Μουζακίτης εκτός έδρας του Σανδρακορίχου στη Νιουκάστλ. Και 7.30 η Νότιγχαμ υποδέχεται την Κόβεντρι. Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα έχει σαρώσει τα πάντα. Στα πρώτα 7 μάτς της λέει έχει 33 γκολ. Ψιλοβάζει. Στις 10 είναι στην Ανδαλουσία, αντιμετωπίζει την Σεβίλη. Αυτή την ώρα ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 5 και 4 υποδέχεται την Αλαβές και στις 7.30 η Θέλτα της Σαντατέρ. Και στη Γερμανία, εκεί όπου επέστρεψε ο Κωνσταντής Καρέτσας κανονικά στην καθημερινότητα της Ντόρτμουντ, η Μπορούσια αντιμετωπίζει τη Στουτγκάρδη εκτός έδρας το απόγευμα στις 7.30. Το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής σερβίρεται νωρίς με Gladbach Mainz στις 4.30, Eintracht Freiburg, Αμβούργο Κολονία και Werder Augsburg. Μισή ώρα νωρίτερα ανοίγει η αυλαία του Σαββάτου στην Ιταλία με Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρι. Η Ιταλία που πενθεί για τον Σάντρο Ματσόλα σήμερα. Ο ιστορικότερος της Ίντερ έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Η Ίντερ παίζει εκτός στις 7 με την Ρώμα, σαφώς καλύτερο μπα του Σαββάτου, το οποίο πλέον διεξάγεται και υπό ειδικούς όρους. 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Και όσο για τη Γαλλία, και εκεί το Λιόν Ρεν στις 10 παρατέταρτο μοιάζει να είναι μια από τις αναμετρήσεις των καλών ομάδων σε ένα πρωτάθλημα που πλέον το έχει βάλει στην τσέπη της Παρίς Σεν-Ζερμέν. Άρα το παρακολουθείς με ειδικούς όρους.

είναι δύο στέγονες μονίτες και δεν έχω να ρωτήσω για το Davis Cup, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και μια αναμέτρηση που ξεκίνησε τώρα, είναι κανένα τέταρτο που ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόρμπερτ Γκομπός. Δεν έχω καταφέρει να συντονίσω ποτέ τη σκέψη μου για το πώς γίνεται ένα ατομικό άθλημα να περνάει μέσα από μια ομαδική ευβοή, αυτά τα παράξενα που κάνει το τένις. Δεσμεύομαι ότι θα ρωτήσω τον Στέφανο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα πώς γίνεται αυτό. Μέχρι τότε να ξαναπούμε το πρόγραμμα της Super League, γιατί σιγά σιγά φτάσαμε στις 4. Δύο αναμετρήσεις σήμερα στην αφετηρία της 5ης αγωνιστικής. Ατρόμητος και Φυσκέας στις 7 και έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια σε παρονομαστή Super League, ο Άρης 7.30 υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο πρώτο πιάτο μιας στροφής που οι μεγάλοι θα την περάσουν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στην Καλαμάτα, αν η Καλαμάτα δεν είχε έδρα εδώ την Νίκαια, την Νεάπολη, και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Αγρίνιο για να παίξει με τον Πανετολικό. Σήμερα και μπάσκετ, απόψε και μπάσκετ σε διπλό ταμπλό, το ξαναλέμε, είναι τελικός Super Cup EuroLeague και αυτό το καινούριο το οποίο συστήθηκε υπό την διοργανώτρια. Το οποίο μας δίνει μια χαρά remake του τελικού της Αθήνας. Και δίνει και την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στο ράφι του. Κανείς δεν είπε ποτέ όχι σε τρόπαια. Ειδικά όταν προκύπτουν σε τέτοιου τύπου επίπεδο αντιπάλους. Μάλιστα για τον Ολυμπιακό είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, γιατί είχε παίξει και ημιτελικό με τη Φέντα στην Αθήνα σαν το χθεσινό. Άρα εάν και εφόσον το λες και ντεζαβού. Την ίδια ώρα έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εκείνο είναι τηλεοπτική μετάδοση στο Sky, είπαμε στις 8. Το τουρνουά μπάσκετ του Παναθηναϊκού μία εβδομάδα πριν το δικό μας Super Cup, το ελληνικό. Αν δεν κάνω λάθος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν αντίπαλοι στον ημιτελικό. Αλλά αυτά είναι τα ωραία του μπάσκετ, είμαστε μια ωραία οικογένεια. Εμείς σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Αυτή ήταν η σπορσή του Σαββάτου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και μετά φίλους μου Οδυσσέας Ιωάννου. Δικό μας αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης, αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Και στο τένα μας το λέει καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Με του Ριάντ, δήλωσαν αυτό της μάρτυρας στο Reuters. Προς το παρόν, την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων, προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο ομαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά τις παραλίες από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η οδό Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει για τους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που συνεχίζεται έως το βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena184.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Τιράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέρ

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανταταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερ. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σιρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο ΟΜΑΔΕ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά τις παραλίες από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και ανοίγει στους ανθρώπους της πόλης. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας γίνεται το σημείο συνάντησης μικρών και μεγάλων με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσης που συνεχίζονται στο βράδυ της Κυριακής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super Link στις 7 Τρόμητος και Κηφισιά, 7.30 Άρης Ηρακλής. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε...
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
4: Ακούτε Radio Rumor News.
5: Number 1.

Rock Time. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
5: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Rangers.
1: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
0: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Ανέστης.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τέλειο Σεπτεμβρίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Οδό Αθηνάς, ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Διάνα. Και πριν λίγα δευτερόλεπτα, η Οδός Αθηνάς έκλεισε τα αυτοκίνητα και άνοιξε για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης για το 24ωρο Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Και τι εννοούμε? Από σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι αύριο στις 8 η ώρα, εδώ πέρα η Οδός Αθηνάς, θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι. Θα έχουμε δίσκο πάρτι που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά εδώ πέρα στην Οδό Αθηνάς μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ μετά τις 11 η Οδός Αθηνάς θα γίνει ένα υπαίθριο σινεμά με τρεις μετασυνολίκτιες παραστάσεις, σινεμά, μέρες χειραβού, νηστεία λεταλικά και μπουλίτ. Ενώ από αύριο Κυριακή αλλάζει εντελώς πρόσωπο και από τις 8.30 το πρωί ξεκινάει η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Sport Beyond Limits του Παναθηναϊκού οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίζουν τα Ολυμπιακά αθλήματα. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι όλη αυτή η δράση θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτι αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα με τον μπαλκόνι του Παζό, με πολλές εκδείξεις και πολλούς καλεσμένους. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπως καταλαβαίνεις. Είναι κλειστή η Οδός Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι την Ερμού, ενώ απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση. Υπάρχουν επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καραγιώργη Σερβία, Περικλέως, Αθηναίδος, Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Γέρων Ασωμάτων και σε τμήματα της Ερμού, ενώ παράλληλα τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035, ενώ κλείνοντας όσοι θέλουν να έρθουν εδώ στην Οδό Αθηνάς μπορούν να πάρουν και το μετρό που είναι σήμερα 24 ώρα. Τι διάλα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη, θα τον συναντήσουμε και αργότερα. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κύριος Φριντέν επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν όμως την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδιαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP, αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που φλόγες φαίνονται να βγαίνουν από τη δεξαμενή, πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδιαραβικής εταιρείας. Στο μεταξύ, ο ιστότοπος Flyradar 24 αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φτιώτιδας, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασε εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή, καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές με πρόφαση προστίμου από την εφορία, τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο και Άρης Ηρακλής επίσης 0-0 στο 31ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια. Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984.
3: Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. qu'en ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε! Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

0: Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσα. Και ο τελευταίος.

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Τίποτα άλλο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κλειστή οδός Αθηνάς για τα αυτοκίνητα και ανοιχτή στους ανθρώπους της πόλης. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η δράση του Δήμου Αθηναίων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο φέρνει κοντά πολίτες και επισκέπτες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αθλητικές διαδρομές, πάρτι, μουσικές και κοινωνικές δραστηριότητες για ένα ολόκληρο 24ωρο έχουν μετατρέψει την οδό Αθηνάς σε ένα φιλικό πεζόδρομο για τους πολίτες. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, ενώ δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέντ. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επισήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οικούς με την Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες όμως αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος, αφού από τόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή, πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της Σαουδαραβικής εταιρείας. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίαση υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο μεταπίπου που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες διέπραταν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση πρόστιμο από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνινες σακούλες τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 τελικό και Άρης Ηρακλής 0-0 στο 72ο λεπτό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 ακολουθεί η Μαρίνα Χαρίτου με τους αυτοσχεδιασμούς της.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984.

0: News.
1: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Της εξοχής στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά.

Γιάννη Τριάν, μετέδωσε δημοσιογράφος, αφού απτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της Σαουδαραβικής εταιρείας. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχή της Φτιώτιδας εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο μεταπεί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων οι οποίες διάπραταν απάτης με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του διδανολογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανιζόταν ως λογιστές και με πρόφαση πρόστιμο από την εφορία τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αέριες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Καλύτερα διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

υπέροχο, υπέροχο mix CNC Music Factory. Gonna make you sweat. Και βεβαίως Don't stop till you get enough. Ok, 9-8-4 ο Νικλίμπε. Super dance soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα.

ο Μίξ στο soundtrack, dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμενο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος, αφού αποτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φλόγες και καπνός υψωνόταν από την περιοχή. Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή, πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτήν την κίνηση αντισυνταγματική. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επετράπει σε ένα δημοσιογράφο και ένα φωτογράφο του MS Now να εισέλθουν στο Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και με δημοσιογράφους του CNN. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι απαγορεύει με άμεση ίσχυ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολιτικό στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης και παραμονούμενος για την κάλυψη της ιδιοσιογραφίας εκ μέρους τους στην πιο πρόσφατη απειλή του σε βάρος της ανεξαρτησίας του τύπου. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασε εγκλημάτων Λαμίας. 2 ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν μέλη 2 διαφορετικών εγκληματικών ομάδων οι οποίες διαπρατάν απάτες με την ίδια μεθοδολογία. Με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζονταν ως λογιστές και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους πιθανά να τοποθετήσουν σε πάνη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 συνεχίζουμε με Νίκο Λιμπερόπουλο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Dance Soundtrack. Καλώς ήρθατε ανοιχτά. Ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. How deep is your love? Βρετανικό τρίο παραγωγής. Nathan Vincent.

Groove Jet. DJ Spill featuring Sophie Ellis Baxter. Mark Remington. 9.4 Only Clipper. Dan Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Παλιά καινούρια, μόνο αγαπημένα.

ηλεκτρονικής μουσικής. Δημιούργησαν αυτό το super dance κομμάτι Friday, ένα dopamine re-edit extended version για σας. 9.84 ο Nick Libby ως τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

ώρα έως το μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack, Barry Manilow, Copacabana σε ένα υπέροχο remix λίγο πριν. Και βεβαίως Choose Love Tonight.

γερμανός DJ και παραγωγός. Και Joel Corey, Άγγλος DJ παραγωγός επίσης. Αυτό είναι το extended mix της μεγάλης επιτυχίας The Parade. 984 Only Club έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

με πας, πάλι βρήκες αφορμή.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Σαββόπουλε. Πώς είστε, τα σέβη μου. Αν και δυο άκρα αντίθετα, είμαι καλός σου φίλος.

0: Δευτέρα, διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ράδιο Rumeli News. Από τη Λαμία. 201. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Sevilla, bravo. Πισκαδουράκη, ξανά ευχαριστούμε το χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Έλα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, ναι, ήταν η Νέλη Γκίνη και το παλέτο της, ναι. Μεγάλη στιγμή. Μια και λέτε ολέθρια επιτυχία, μην ξεχαστούμε, παιδιά. Το ξύπνο Βασίλη θα περιοδεύσει Κύπρο, Αυστραλία, το ίμιση κατά το ίμιση, όλη την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική, Καναδά.
2: Καλά, σιγά σιγά. Προς το παρόν, πάμε Κύπρο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Radio Rumeli 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς να
4: ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς
0: Ράδιο Ρουμέλι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.